0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σου Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλέ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, θησαυρός των αδελφών και ζωής χορηγός, έρθε και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς δεπί τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενεία σημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Εξαγερθέντες του ύπνου, προσήπτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων δόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο Κρητής επελεύσατε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργήσεις εμή το ραθί μου και αμαρτωλώ, ουδές να πουλέσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον γυράς με εις το ορθρίσα και δοξολογήσω το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένετε στον δολά σου και ποιήν το θέλημά σου. Και ψάλιν σε εν εξομολογήσει καρδίας, και ανεμήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλέ Θεέ Παντοκράτο, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, δεξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόθησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινούσιος, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλαίου μένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδούν της ψυχής μου, και δοξάζουσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των ητυρμών σου, εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και ανικήσισαν το κρινεστέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε μη μήτρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανείλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στη σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ενισύν σου. Ότι η θέλη σας θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και το ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου συνέβη το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου εν οδό υπορευόμενη εν όμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν, σι ένα τύλο τα σοδουλά σου του φυλάξα στη σπόδρα, όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε συνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σαντολά σου. Εξομολογήσω με εις εν ευθύτη την καρδία σου εν το με μαθηκένα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλύπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς η νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάσσαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσυμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετεύθυν ως επί παντή πλούτο. Εν τες οντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και πλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ των νόμου σου. Πάρηκος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρι κάτι σαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επίκουσάς μου. Διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνεπισών με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσον με τη σλόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρεπισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσκήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν απλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέδησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησαν. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδηματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγο.

0: και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις γινόμην και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρατας κύρας μου προς ασεντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν εν ταπεινώσει μου ότι το λογιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε το νόμο σου και ξέχνινα. Εμνήστην των κρεμάτων σε απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλυπανόντων το νόμο σου, ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα το νόμο σου. Αύτη γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε το νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λογιόν σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε κι ου καταράχτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με, ότι τα σαντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ κλιμέλησα, διά το τολογιών σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε το νόμο σου μελέτησα. Αγαθώνη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέδισόν με και μαθήσουν με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλυπησα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κλίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρακαλέσε με κατά το λογιόν σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν με, εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυντήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε οδελεσχίσου εν τες εδωλές σου. Επιστρεψά το σαν με εφοβμενήσα και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμος εν της δικαιωμασής σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως αστός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην, πόσα είσαι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιώκοντων με κρίσιν, διηγήσα ντόμι παράνομη αβελεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε, πας εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβραχείς με τελεσάν με τη γη, εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσες την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελίτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσε με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαμε τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσα συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα σου ζητάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεδωλά σου εξαζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου,

0: Σαν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκινα, ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάργι μου, τα λόγια σου υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σαπάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωση της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμως και αίσθησα το φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελατώμην. Έθεντο αμαρτωλή και παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμους εμίσησα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπησα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αδουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσω με, και μην κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Δια τούτε ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφατισά το σαν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπουν στο σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με τα το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέβησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμη. Πάσαν οδόν άδικον ανήσυσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου ποτιεί και συνεπιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ ένα από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα το νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσά με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου. Επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου ευζητήσουν. Εκέκραξα σώσον μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα. Εις τους λόγους σου επίλπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου. Κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ενωμία. Από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσισαι, Κύριε, και πάσε ο δίσου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβωδές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέτεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμενοι ότι τα λόγια σου και φυλάξαν του. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον. Αργή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρέματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευέλιξάμιν, τον τενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρήματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στο νόμο σου και ουκ έστεινα τη σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Αγγισά το ιδέησεις μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιώμα μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερέξω τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένσεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρέτησά μου. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθεν ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα γέννητο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επιποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μελούντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τη δε αμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τας ασθενείας ημών, εν και εν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Μετεμορφώθησαν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύναν το λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόπου φωτοδότα δόξα σήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, Αυτός, Κυρία, πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσσον, τας ψυχάς ημοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου αγγέλιση με την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν στην Κρήτος του Σεραφείμ, την αδιαφθόρηστο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμη, θελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους του ποιούντα ή με θυμών μεγάλατε και ανεξιχνία στα ενδοξάδε και εξαίσια, όνου και στην αριθμό στον παρασχόντα ημί των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ως συναπόλεσης ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανίκαστον σου αγαθότητα. Φώτισον ημών τους της διανοίας, οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάσπρος, άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ το εμπάσχει και από πάντο δοξασμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι του μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια δεν ήξει η βοήθειά μου παρακυρίω το ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δοήσεις άλλον τον πόδο σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνός οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε. Κύριος σκέψησε τη χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ηλίου σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου. Από τον νυν και ως του αιώνος, ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτε σε νίκο Κυρίου εναυλέσει κου Θεού ημών. Εντες νεξί να πάρετε τα σχήρια σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε Κύριος εξιών ο πίσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών ρεπίωσιον δώσε μη σήμερον και άφησε μη το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός επεάσαντο, ή να όταν σε είδους εις σταυρούμενον του μεν πάθος με Ιησούς συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το πάθασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, μνήστε τη Κυρία των Απελπίδη Αναστάσεων ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβιέ και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντα και ακούσιον ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής εντόπισαν χλωρίς εντόπισαν αψίξιος έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός
0: όπου η Επίσκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου Σου, χάρη σε αυτής και, και ημίν τη Βασιλεία Σου και τη μέφεξη των αφράστων και ονείας αγαθών και τη σύσσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκειμένων δούλων Σου Χριστέα Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει βία Σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζει μου Πατήρ καταφυγή μου, Υιός και επί μου το Πνεύμα του Άγιον Τρίας, Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φυλαξόμενο από την σκέπη Σου.

διοργήσει τη μισμό δράμη, δεν μισθεί στον άλλο βιώνιο. Αν επιπλέξον και νύνο έφραχο και λίγο έμα εκ των εχθρόνιμων, σιγάρι Θεό ημών και εμεί λαό σου.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουργείο και δοξωτέραν ασυγκριτός το Σεραφείμ, την αδιαθόρους των λόγων τεχούσα, την όντως του ετόπων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου Ευλόγους.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, επακούσε σου και

Κύριος Χριστόν αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου, αυτού εν δυναστείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρνηση και ούτε εν ύφεση, ούτε εν ονόματι Κυρίου του ημών επικαλεσόμεθα, αυτή είναι πολύ.

0: Σε φραντίσε το βασιλεύς και την προσωτηρία σου αγαλιάς από τη σπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωπες αυτό για τη θέληση των συλλέων αυτού και στέρισες αυτόν, ότι προέφασες αυτόν εν ευλογίες Χριστό, ότι προσέφηκες επί την κεφαλή αυτού, στέφαναν εκλήθη την ύμη, ζωή νικήσε τόσο και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξεν τη μεγαλοπρέπεια να επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σταλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος ενεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν σε κακά διαλογήσα του βουλάσσε σου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτούν ότον εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμεντας δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία σημεινά και επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρχων ημών επιούσιον δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίανε τις φυλέτες ημών. Και μη ενέγγισε μας πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων προηγούμενους και τους όν θυλάτων για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, που εξωτήσαν το σταυρό σου Θείος, η επωνύμη σου και μη πολιτεία τους εκτιμούς σου δόρισε τους Θεός Θεός. Έφραμε τη δυνάμει σου της πιστής βασιλής ημών, με τα σχοργών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία νέα και έγκυση ενόπλων ειρήνης αίτη την τρόπινη, και μην και αίτη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστην, δεν μη παρήγης αγαπή και αστικασίες ημών παρήμη και θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία τι επιθύντης ανεθλιβοντές με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντως εχθρενοντάς μου ματέως. Οδούντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνει την κεφαλή μου, ουσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλος, όλην την ημέρα σκεντροπάζουν απορευόμην, ότι εψώημα πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσαν εις σαρκή μου, εκακόφεν και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρότεν έστησαν και εξεβιάζονται εις τούτες την ψυχήν μου και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλοι να σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούτε έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και τους ελευθύνε πόδας μου, επ' εμέ μεγαλουρημόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελγιδών μου να ποιώνουμε στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύντησαν μισούντες με αδίκους, για τα αποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθουσίνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθην σύ, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσου εν έσου το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αδοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς επραγθίστε επί το Θεό, επενετήσετε πάσο ομνίων αυτό ότι ενεφράγιστο ομαλλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πλήρων το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύοντας εν τάφο. Ο νου και μη στις έτη και αυτοί εκτις χειρός απόστησαν. Έθε ντό με εν λάκο κατωτάτου. Εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου. Και πάντα ως μετεωρισμού σου επιρρήγης επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθε το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθη και όξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησε δέτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξεπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα επε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ποτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκταξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πήραν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τα συνομία σου, τον ιόμενον πάσης τα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστείς εδώς αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της ύστερα για τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής εται ουδέης τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους προηγουμένους αυτών, καθώσον απέκουσαν να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος προηγουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διέλθεν αυτού, όχι ουκ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους προηγουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέχθης κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τεν οποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιών σου ότι επισύρπησα. Γνώρισον με Κύριο εγώ να νυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί στη μεργή ευθεία. Εν έκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους συντύποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί της ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το ξημολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Να αγγέλει το πρωί του ελαιό σου, την αλήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαρχώρο το ψαλτήριο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανά σου, Κύριε, το ποίηματί σου και ενδυσέργησε χειρό σου αγαλιασόμεθα. Όσοι μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαδίθητη σαν ιδεολογισμή σου, ανήρ άφρον που γνώσετε και ασχήνε το σου συνήθιτα αυτά, εν το ανατήλια αμαρτωλού σου συμφόρτων και δίκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξουλαθρευθώσουν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστον εις τον αιώνα, Κύριε, ότι δου εχθροί σου, Κύριε, ότι δου εχθροί σου απολούνται και δεσκοπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία, και ψωθήσετε ως μονοκέρατος το κέρας μου, και το γύρας μου ενελαιοποιώνει, και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου, και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ραπούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, και ως κέντρος ή εν το λιβάνο μου πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν της αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτσι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικίαν εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπει εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωση την οικουμένη γη της ούσα λευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε, από του αιώνος εσύ, επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών ητά των βολών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλή σου, Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σπόδρα, το ύφος σου πρέπει αγίας μα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάσατο. Υψώθητο κρίνον την γη, απόδοσον τα απόδοσον της υπερηφάνης. Ως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, ως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντες εργαζόμενη την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου κάκωσαν. Κοινάν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπον ου κόψετε Κύριος ουδέ συνήσει ο Θεός σου Ιακώ. Σύνετε δι άφρονες εν το λαό και μωρή πότε φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ου φρουχή ακούει, ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχ ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όν αν του παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτό, του πραίνει αυτόν αφημερών πονηρών, έως ου οργεί το αμαρτωλογόθρος, ότι απόσυται, Κύριος, ο λαόν αυτού, και την κληρονομία αυτού εγκαταλείψει, έως ου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν, και εχόμενη αυτής πάντες ευθύς στην καρδία. Τις αναστήσετε έμοι επιπονερβωμένης, η δύση παραστήσετε έμοι επισεργαζόμενης στην ανομία. Είμαι ότι Κύριος βοήθησε έμοι, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Η έλεγος εσά λεφτε οπούς μου, το έλεό σου, Κύριε, βοήθη μη. Κατοπλήθος των δυνόμων την καρδία μου, επαρακλήσε σου έφθαν ψυχή μου. Μη συμπροσέσω σε θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσου επί ψυχή δικαίου και αιμαθών καταδικάσετε και γένετο με Κύριος της καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και απόδοση αυτής Κύριος εν ονομίαν αυτών κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτερα γλαισόμεθα το Κύριο, αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσαμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν γη. Ότι χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των νερών αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν. Και τη ξηράνε χείρες αυτού έπλασα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού. Και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερα, εάν τη φωνή αυτό ακούσετε, εμεί κλείνετε τα σκαρδία Σιμών, έω εν το παρακρασμό κατά τη μέρα του πειρασμού εντηρήμου. Που επήρασαν με οι πατέρε Σιμών, δοκίμασαν με και είδαν τα έργα μου. 40 έτη προσώκρισαν τη γενιά εκείνη και είπα η πλανώδη την καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σωδούς μου, όσο όμως εν τη οργή μου εισελέψονται εις την κατάπαυσή μου. Άσερε το Κύριο ας μακαινών, άσερε το Κύριο πάσε γη, άσερε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, ανακύλατε τις έθνες τη δόξη αυτού, επάσε της λέει τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και νετός πόδρα, φοβερός εις την υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος στους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, ενέγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξη και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξη ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και σπορεύεσαι στα θαυλάς αυτού, προσκυνήσατε τον Κύριο εν αυλή αγή αυτού, σταλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα εκεί, είπατε εν τις έθνες ότι Κύριος σε βασίλευσε, και καρέ κατόρθωσε την οικουμένη γιατί σου αλευθίσετε, κνή λαού συνευθύτητη, εφρενέσθωσαν οι ουρανοί και αγκαλιάσουν εν γη, σταλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής, τότε αγκαλιάζονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, από προσώπου Κύριου ότι έρχεται κρίνε την γη, κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγκαλιάζει τη γη, εφραντήτως ανήσει πολλέ, νεφέλη και γνώπος κύκλου αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσε την κεφλογή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν οι αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όρια όσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, προσώπου Κυρίου πάση της γης. Ανήγκλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και έδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνώντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτών πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και φράτη Σιών και γαλιάσαν το εθιγατέρες της Ιουδαίας, ένα και των κλιμάτων σου, Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος και επιπάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθησε υπερπάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά των οσίων αυτού. Εχειρός αμαρτωρήσετε αυτούς, φως ανέτελε το δικαίο και τις ευθές την καρδία ευρωσύνη. Εφράνθητε δίκη εν του Κύριου και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αγί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αγί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κύριο άσμα και νόν ότι θαυμαστά επίσην ο Κύριος. Έσωσεν αυτό η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών επεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμίση το ελέους αυτού το Ιακώβ, της αληθείας αυτού το Ιεκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα φέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάστα η γη, άσετε και αγαλιάσε και ψάλατε. Ψάλε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιν κοσκερατίνης. Αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάνες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι εκεί κρίνει την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός ενευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε το αρχιστές του σαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίων σαλευθείτε η γη. Κύριος εσύον μέγας και υψηλός εσύν και πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσουσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σοι ετοίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σοι επίησας. Υψούτε Κύριον του Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο το ποδόν αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού επικαλούνθουν τον Κύριον και αυτός εισή που εν αυτόν εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς ότι φύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άεδο και ναυτής Κύριον Θεός ημών εσύ επίπουες αυτόν ο Θεός εσύ επίλατος εκείνο αυτής και επιδικών επί πάντοτε επί τη δεύματα αυτών υψούτε Κύριον του Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Λαλάξετε τον Θεό πάσα η γη, δουλεύσετε τον Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Νότε ότι Κύριος αυτός εσύ ο Θεός ημών, αυτός επίσης ημάς και ουχ εμείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αφλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήσετε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενιάς και γενιάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσου με εσύ Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε εξής πρόσμε. Διαπορευόμενη εν κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμει προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, πλούντας παραπάσεις εμείς εισά. Ου υπολήθημη καρδίας καρδία κλείνοντος από μου, απαιμού του πονηρού, ου και γίνοσκο. Τον καταλαλούν τα λάθη των πλησίων αυτού, τούτων εξιδίωκων. Περιφάνω οφθαλμό και απίστω καρδία τούτων συνήσιων. Η οφθαλμή μου επί του πιστού τη γη, του συγκαθίσει αυτού με τεμού, πορευόμενο εν οδό αμό μου, ούτω μη λειτουργεί. Ου κατόκιν μέσω τη οικία που πιώνει η περηφανία, καλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Ει τα πρωία απέκρινον πάντα στου αμαρτωλού τη γη, του εξολοθρεύσει εκ πόλεω κυρίου πάντα. Τους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, θα κινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

πνεύματι και γιν και αγί και εις τους όνους των λαών αμήν. Κύριε εις άκουσον τις προσευχής μου και η κραυγή μου προσέρι θέτω μη αποστρέψω το προσωπό σου απέ μου εν εάν ημέρα θλίβω με κλειόν πρόσμα το ουσού εν εάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου ότι εξέλιπον σε καπνώσε ημέρα μου και τα οστά μου σε φρύγιον συνεφρύγησαν επλήγινο σε χόρτος και ξηράν την καρδία μου ότι επελεθώ με το φαγή των άρτων μου που φωνήσει τον αγμό μου επολύθει το οστού μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό γεννητρο συνθητικό όρεξη νεκοπέδων και γρύπησε και γενόμενο του και ορμονάζουν επιδόματο. Όλη την ημέρα νιδιζόν με οι εχθροί μου και επενούντε με κατ' εμού όμοιον ότι σπουδών ουσιαν τον έφαγον και το πόμο με τα κλαθμού εκείρων ο προσώπου τη οργή σου και του θυμού σου ότι πάρα κατέραξά με. Ημέρα μου στη σκέκλη τη εμφευγό η χόρτο εξηράντη. Σι δε κυρίς τον αιώνα μέγεις και τον γεμό συνόλου σου γενεάν και γενεάν, σι αναστάσει εκτηρής την Σιών, ότι καιρός του εκτηρής σε αυτήν ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι ντούλοι σου τους λίθους αυτής και τον πουν αυτής εκτηρής σου σύν, και φοβηθείς ότι τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντησε βασιλείς της γης την δόξαν σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται τη δόξη αυτού, επέβλεψε με την προσευχή των ταπεινών του, οξουδένωσε την δέηση αυτών. Γραφεί το αυτής γενεάν εταίρων και λαός οκτιζόμενος ενέσει των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Το ακούσε του σταραγμού των πεπεντημένων, του λύσε του ιούς των τεθενατωμένων, τον αγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυνεθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει του Κυρίου. Απεκρίθη αυτόν εδώ ισχύος αυτού την οδηγότητα των ημερών μου να αγγελώνουμε. Μη αναγάγεις με ρημής ημερών μου γενεά γενεών τα έτη σου. Καταχάσει Κύριε την γίνε θεμελίωσες και έργα των χειρών σου εις είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται σε δε διαμένεις και πάντα στο σημάτιο παλαιοθήσονται. Και όσοι περιβόλιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται σε δε αυτός και τα έτη σου και θλίψουσι. Ή τον δουλό σου κατασκηνώσει και το σπερό αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

στο στόχο σου, τον λυτρούμενο ελευθερά στη ζωή σου, τον στεφανόντα σε ελεύθερη και εκτιμή, τον επιβλώντα να λαθεί επιθυμία σου, σαν να κινήσει σε τόσα εκ του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση τη αντικειμένη, εγνώρισε τα σώδου αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ρεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, σου πιστέλο οργιστή, σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά σανομία Σιμών επίηση εν ημίν, ουδέκατα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκε εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, σε κρατέω σου κύριο το έλου αυτό, επισφοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέχουσε να το λέω από τη μόνη μάκρυνα θυμών, τα σανομία Σιμών. Καθώ σε κτίρι πατήριου σου κτίρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμεί το τυχούσε μεν. Άνθρωπο σου συγχώρτησε η μέρα αυτού, η άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίληθε αυτό και έχει υπάρξει, που έχει επιγνώσει εκ των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα σε φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών τη φυλάξει την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά, σκύρωσε τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντος των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού.

0: τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
0: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δεις ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέλιων στεγάζουν αδίδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυσνέφει την επίβαση αυτού απεριπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή, σούσα ου κλήθησε δεις τον αιώνα.

0: Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Παίξανα τέλο χόρτο τη κτίνηση και κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξεργήν άρτρο εκ τη γη και είναι ο σεφρέν καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασυπίτευσα. Εκεί στρωθεί ένα σεύσου ή του ροειδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση ελληνίδε καιρού, ο ήλιο έργο την δύση αυτού. Έχουν σκότου και γένετο νύξε, να αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμοι οριόμενοι του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτρινε ο ήλιο και συνήθισε, και στα σμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέξετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησε, σε πληρώθη γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και εις αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων τόσον έπλασε, μπέζει να αυτή. Πάντα προς και προς δοκός, ειδούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξα δώσου την χείρα τα σύμπαντα πλήστησονται Χριστότητος. Αποστέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξεποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριο τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού. Σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλετε τη έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήστε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενίστε το όνομα του Αγίου αυτού. Εφρανθεί το καρδία των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθηκε, ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων αυτών επίησε, τα τέρατα αυτού και τα κρύματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, Ιακώβ, εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εμπάσει τη γη τα κρύματα αυτού. Εμείς εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγω αιτήρα του εις ηλίας γενεάς, όν διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού το Ισάκ και σε αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκη αιώνιον. Λέγον σοι δώσου τη γη Χανάν, σχίσμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ο λίγος τους και παρήκουσαν αυτοί. Και διήλθον εξ έθνος εις έθνος και εκ βασιλιάς ψηλών έτερων, που καθήκεν άνθρωπον αντική σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτυσε το Χριστό μου και τις προφήτες μου που ονειρεύεστε και κάλεσε λιμόν επί την γη πάνω στη λιγμά που συνέτριψε να πρέστε νέμπρος εν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθειωση εταπείνωσε εμπέδω στους πόδους αυτούς ίδρυνον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού το λόγιον Κύριο επίρρωσεν αυτόν απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λόγο και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάση της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εις ήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκειψεν εν γη Χάμ και ύφηξε τον λόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσε τον λόν αυτού του δολιούσε της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού Αρών, εξελέξε το εαυτό. Έθε τον εαυτή στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χάμ. Εξαπέστειλε σκότους και σκότες ενώτι παραπήκραν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα είδες αυτού εις αίμα και επέκρινε τους ηθείας αυτών. Εξήτησε η γήνα των βατράχους εν της ταμίης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε η κοινόμια και σκύπεσε εν πάση της ορίης αυτών.

και καταφλέγωνε τη γη αυτών και πάταξε τα σαμπέους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήρθε ακρίς και βρούχου σου πίνε αριθμούς και κατέφαγε πάντα χόρτον τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και πάταξε παν πρωτότοκον τη γη αυτών απ' αρχήν παντός πόνο αυτών και ξύλιν αυτού σε αργυρίο και χρυσίο και οποίον τε φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράν τι έγιπτος εν τι εξόδου αυτών, ότι επέπεσε ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διαπέντεσεν εφέλην σκέπιν αυτής και πήρε του φωτής αυτής τη νύχτα. Ήδησαν και ήρθε ο τριγωμήτρα και άρτον ουρανού ενέπληξεν αυτούς. Διέριξε πέτρων και ρίλησαν ύδατα, επορέφτησαν ανίδρες ποταμή. Ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δουλών αυτού. Και εξήγηγε τον λαό αυτό να αγκαλιάσει και του εκλεκτού αυτού εν νεφροσύνη. Και έδωκε ναυτή χώρα εθνών και πόνου λαών κατεκληρονόμησαν. Όπω αν φυλάξουσε τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσουσι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι εμπειρίου του Κυρίου δεηθώμε.
0: Διαλέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελεόσου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω εγώ της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρε νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκ εις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζμη. Ραντίς με ισόπουτε καθαριστήσομαι, λυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευκροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σεν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, όπου ξοδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστης η αντικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστή.

Ειρήσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Εγέρθητε η νοφής, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάθοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμή, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτή στην δόξα του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν,

τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της μεταθέσεως του Διψάνου του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, κινούσι σου Μάξι με πιστή την κόνη, δηλούντες ως ζεις εξαμήγου.

Όσιος Πατήρ ημών δώρο ο Θεός, ο ασκήσας πρότερον εν το κοινοβίο του Άβα Σερίδου, ύστερον δε εσύ της άμενος μοναστήριον ίδιον, εν ειρήνη τελειούτε, η διάκρισης εν λόγηση σερί, ο δώρο Θε, των μοναζών των κλαίος, όσιος δοσίθεος ο υποτακτικός, ο ασκήσας εν το κοινοβίο του Αβά Σερίδου, υπό την προστασία του Αβά Δωροθέου, εν ειρήνη τελειούτε, της υποταγής υπογραμμός οράφης, δοσίθε αγλάισμα των υπηκών. Η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα, σύζυγος του Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, εν ειρήνη τελειούτε, νυν σώτερ, η πριν προσφόρος το πατρί σου, έμπροσθεν ύπης ευδοκία σου Πάτερ, τόπους Αγίους ποθούσα ευδοκία, έβρα το τέλος πόλην Αγία Νάνο, μνήμη της Αγίας, ράδε γόνδης βασιλίστης των Φράγκων, σοφή το αμφότερον, ή ράδε γόνδη, κλαίος ευήκτηφη βασιλίσσων Φραγκίας, μνήμη των οσίων Σεργίου και Στεφάνου, των εν τη μονή του Μόλου εν Κωνσταντινούπολη, Υιός εις Έργιος ειν το Στεφάνο μονής του Μόλου, εδείκτησαν προστάτε, μνήμη της Αγίας Βασιλίσσης Ειρήνης, κτητορήσεις της Ευασμίας μονής του Παντοκράτορος εν Κωνσταντινούπολη, της δια του Αγγελικού Σχήματος, με το ονομαστήσεις ξένης μοναχής, Παντοκράτορ δε δοκέσι μονήν άνω, ως κτητορήσι ιδίας μονής κάτω, ή και βασίλισσα ειν ξένη του βίου, ειρηνώνυμος ονομαστήσα ξένη. Μνήμη του οσίου πατρός ημών τείχονος, ηγουμένου της μονής του Σαντώνς, του Θαυματουργού Επισκόπου Γενωμένου Βορονές, τείχον του Ζαντόνσκ έτυχε βασιλείας, δίν αγώνας ετέλεσε μυρίους, τη αυτή ημέρα η έβρισε του Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού, πάλιν Μάξιμος, ανακοινεί την Μόσχαν, ουχή μορίας, αλλά εκταφή Λιψάνου, μνήμη του Οσίου Αρκαδίου του εν Νοβοντόρσκ, ειν Αρκάδιος διαρετάς ο κήπους, διομέτωχος όφθη της βασιλείας, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών, Θεοδοσίου ηγουμένου της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου, γάνιτε λαύρα Θεοδοσίου σκήνος, έχουσα αύθης πνεύματόβρητον πλούτων, τες των σών Αγίων.

Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαβάζουν.

Είδε και έστει και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης έστει και καλυμμένον. Εν είσαι ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύπλωσε τα νόμια.

ότι ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν ως τρακήν εισκεύεσι, ή να υπερ

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος, ότε ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο ο αναγινός κονοήτων, τότε οι εν τη ουδέα φευγέτωσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρεκτη εκ της κοιλίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού. Ουέ δε τες εν γαστρί εχούσες και τες τυλαζούσες εν εκείρες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μηδέν Σαββάτο. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη, ή αού γέγονε να παρχείς κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννητε. Και ή μη εκολοβώθησανε η μέρα εκείνε, ουκανε σώθη πάσα σάρξ, δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνε, τότε εάν τη ημιν είπη, ιδού όδε ο Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε, εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανείστε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προήρικα ημιν, εάνουν ύποσιν ημιν, ιδού εν τη ερήμο εστί μη εξέλθητε, ιδού εν τεσταμείς μη πιστεύσετε. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται απ' ανατολών και φαίνεται ως δυσμών,

0: μονάχων ερωδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών αυτής, έτι δε και της δούλης του Θεού Μαρίας.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου ιερέως του και νεοκτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, έτι δε και των ψυχόντων και κοιμημένων δουλών του Θεού, Γεωργίου ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας, Αργυρής Ευτυχίας και Ιωάννου, έτι δε και της ψυχής και κοιμημένης δούλης του Θεού Εκατερίνης της Μητρός ημών,

άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίον, οι πιστοί υπέ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς.

Κύριε, δοξάζωσι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων όσοι πιστοί,

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τας ψυχάς και τα σώματα ο παντός μου λιθμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου της Εστήριου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ερχόμενες ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβο και αγάπης λατρεύνηση εν ενόχους και κατακτήτης πετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν να πέμπομεν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώβιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ανθρώπους δεσποτείες σου. Συγκαρυφθέ ως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλυτος, αείωνος άφωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Συ εκ του μειόντους εις το ίνι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησα πάλιν. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγας βασιλείου σου χαρίσου τριμμένσον. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ολουκίσμεν των φανερών και αφανών υπηρεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ το αχυρόνιμον δέξαστε κατεξίωσε και έτσι παρεστήκασε χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τα άρσια πτερωτά.

σε συνέχεια της ψυχής σου. Και σ' άψε των μαρτυρών σε κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος Βασιλείας του Ρανόπια μου εις παρασύνη την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική ταύτη λατρεία υπό την επίστην επαυσαμένου του πατέρων, πατέρων, πατριαρχών, πορτών, αποστολών και νίκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκατευθών και πατός πνεύματος δικαίων, πίστε, επιβεβαιωμένο το χέρι, διαγγέλει του τσαμένη και τα ποσά του πιτή στην παρθένα, σε όλου του ανεβαίνοντα φόρου, σαν χριστιανή στην κρίση του Ιησού και με την κρίση μα, αφού μα αναγνωρίζει που είναι λίγο και δικό. Το έχουν αγώνα σήμερα πανεπιστήμιο και το έχουν αποστολικό. Ιωάννη Πρεσβυτέρου, φίλοι του Τσαρκοχοντή, Βασιλείου Υπηρεγίας και Σωτηρίας Αυτών. Εξαιρετικά!

0: και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Την
0: ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση

εκτολέσου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ονόθεν έβηδε επί τους υποκλικώτες αυτών κεφαλάς. Ούγαρ έκλεινα σαρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνες αγαθών εξομάλυσον κατ' την εκάστο ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδοπορούς συνόδευσον, τους νοσοντασίασε. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνο του Βασιλείου και Ελθέη του Αγιάσή μα. Ο άνετο πατρί καθήμενο και ο δε μήνα ορατό συνώνει και καταξίωση του κατεάσου και μεταδούν ημίνου τα χάρου σώματο και ο τιμίου αίματο και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν.

0: αλλά δέξα με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείασε στα σπόρους τα επούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούσω ως αιών πρώτο σημεία εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτα αυτό έστει το άχαντον σώμα Σου και τούτα αυτό έστει το τίμιον αίμα Σου. Δέωμαι ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα επούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, λασουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου του μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε. Ομοί γάρ της εχθρής σου των μυστήριων ύπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεεί το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με τη θεή και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου και επλήστηνε της ενσύτρυφης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκεπτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς σε ελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ το μίσο συνεισελθύνη στον εικόνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεο κοινωνού μου παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστηριον ύπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογούσι, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγουσι στην Αγία μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλες αυτές τις ευλογημένες ημέρες η Εκκλησία μας εόρτασε και εορτάζει σήμερα την απόδοση μέσα στην απαστράφτουσα δόξα του μεταμορφωμένου Κυρίου. Είναι τόση η γοητεία της εορτής αυτής και τόσο αντάξιο προς το υπερφυές γεγονός της μεταμορφώσεως το λειτουργικό ένδυμα που την ενέδισε η Εκκλησία μας, ώστε μελετώντας και εντρυφώντας κανείς το μυστήριό της, αισθάνεται ακριβώς το ίδιο αίσθημα που δοκίμασαν οι τρεις αυτόπτε Απόστολοι, το θάμβος και τον φόβο, αλλά συγχρόνως και το μεγαλείο της δόξης και τη γλυκύτητα της φωτεινής παρουσίας του Χριστού. Είναι δε τόσο συναρπαστικό το δεύτερο αίσθημα που ακούοντας κανείς τη φωνή του Πέτρου «Καλόν ημάς εστίν όδε είναι», νομίζει πως ακούει και τη δική του φωνή και την έκφραση του ειδικού του πόθου. Το θείο εκείνο περιστατικό δεν το ζουν τώρα μόνο οι τρεις μαθητές, αλλά ολόκληρη η Εκκλησία. Όλος ο λαός του Θεού βλέπει τη δόξα του Χριστού και μεταμορφούται και αυτός μαζί του, από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ακριβώς αυτό το εσχατολογικό στοιχείο βρίσκει τη θεολογική του δικαίωση, το γεγονός και η εορτή της μεταμορφώσεως. Δεν είναι απλώς και μόνο μία βεβαίωση για τη θεότητα, τη δύναμη και τη δόξα του Χριστού που δόθηκε στους προκρήτους μαθητές για να τους στηρίξει, προκειμένου σε λίγο να γίνουν

μάρτυρες της ασθενείας του, της συλλήψεως, των εμπεγμών, του πάθους, του θανάτου του, που ήθελε να τους προβεβαιώσει για το γεγονός της Αναστάσεώς του, είναι συγχρόνως και κυρίως η προαπόλαυση της δόξης του ακτίστου φωτός της θεότητος του Χριστού, της δεσποτείας του στον κόσμο των ζώντων και των νεκρών. Είναι επιπλέον η εικόν της θεώσεως των ανθρώπων, του Θεού εν μέσω Θεών, όπως θα εμφανιστεί στο τέλος των αιώνων και όπως η Εκκλησία την προγεύεται από τη γη στη θαυμαστή και θεία εναλλαγή και αλλίωσή της. Για το λόγο ακριβώς τούτο, η εορτή αυτή συνδέει τον επίγειο και τον ουράνιο κόσμο, όπως το Θαβόρ παρέστησαν αντιπρόσωποι των νεκρών και των ζώντων, το σήμερα και το αύριο, το Σταυρό και τη Δόξα, γιατί η εορτή αυτή τοποθετήθηκε τελευταία από τις δεσποτικές εορτές του χρόνου, που τελείωνε τότε τον Αύγουστο, για να συναχθεί με την ύψωση του Σταυρού, την πρώτη εορτή του έτους, που άρχιζε το Σεπτέμβριο, 40 ακριβώς ημέρες πριν από αυτή, για να σημάνει και τα προεόρτια του Σταυρού, αφού πρώτου πάθους έγινε η μεταμόρφωση, αλλά και τελευταία από τις δεσποτικές εορτές του έτους, για να κλείσει την ενιάξια αναδρομή στα γεγονότα του βίου του Κυρίου, με ένα άνοιγμα προς τα έσχατα, προς τη μελλοντική παρουσία του Χριστού, προς τη δόξα και τη θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου. Ας παρακαλέσουμε ταπεινά τον φιλανθρώπους δι' ημάς και δια την σωτηρίαν ημών, μεταμορφωθέντα Κύριο, να φωτίζει και μας εν το φωτί του προσώπου του και να μας αξιώσει υπομένοντες και ασκούμενοι ημέραν καθημέραν να μετέχουμε αυτού του θεϊκού, του γλυκητάτου, αυτού του παρηγορικοτάτου φωτός του προσώπου του, που είναι το μόνο φως που μπορεί να παραμυθίσει αληθινά τον άνθρωπο ως αραβώνας του αιωνίου φωτός της Βασιλείας των Ουρανών. Το δε μεταμορφωθέντη Χριστό το Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

δέσποτα από το βεργέο των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατ' εξίωση μα των επαρανίου και θανάτων μυστηρίων, οθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά το φόβο του πάντα, φρούρισον μόνο την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, και έσχε και εσύ εν δόξη δωτό και παρθένη Μαρία και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ευλογών σου, ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον σου, επί σε πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίωσον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οικουσία που σαν τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψεις μας ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άρχουσε μότου στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αμήν.

Μαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως της ψυχής, σκεκοιμημένης δούλης του Θεού Εκατερίνης της Μητρός Σιμών και υπέ τους χωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη την ισχύν αυτής εν θα ειδική εν απάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφησιν των αυτής αμαρτιών. Παρα Χριστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός, των θάνατων καταπατήσεις, των διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου δωρισάμενος αυτός, Κύριε, ανάβασον και την ψυχή της και εκμένης δούρης ο Εκατερίνης της Μητρός ημών και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτής πραχθέν λόγω έργο ιδιανίως αγαθός και φλάν προς Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήστη επί της γης και ουκ αμαρτήσει σιγαρ μόνος κήρυκτος αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση και κοιμημένης δούλη σου Εκατερίνης της Μητρός ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν

0: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε.
1: Ο εν το όρι του θαυρού μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντη και Παναμαμού Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, πάντων των εν τη αράτα αυτή Μητροπόλυβια Λαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νό Μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου το Ομολογητού, την μετάθεσον του Ιερού Λειψάνου Ευλαβώς εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Καλό 15 Αύγουστο και καλό Παράδεισο.
0: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιό μυστικών δωρημάτων, ήμισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και του σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυδον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαω τον εορταζόντον ύπος ο ακατάπαυστος, και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέω Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιών και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ συν επί πάσην εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου, αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφηση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ο δού στροφήν μη σάρκα στην εκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίω, μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμούσει νεφρού ει καρδίαν, φλέξοντα κάθε των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα, τα σημεία στήριξον ω θέη άμα. Εστίσεων φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσει καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Εν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας δε των ασωμάτων, τον πρόδρομόν σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάσες πλαχνιδέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπαντης πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης, χαράν υγείαν και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέφτη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζώπησό με το θανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνος μήτηρε, λέει σώμη και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίω σώμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά κρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού μου. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ περσός, εκλάμψα σα χάρη στην οικουμένη νεφώτιση, να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρού σε αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγεις παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστου, με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετα σπιχτά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη θεία χάρη και δια το σών χιλέων πάντα διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστου, με παμακάριστο όσοι επαξίωσε φημούμεν σε υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη ενθιανεύσιν διερχόμενος και τέρεση μεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκων της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Amen.
4: Μοναχική διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη τρίτη Αυγούστου σήμερα, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Ομολογητού, του Οσίου Σερίδου Ηγουμένου της Ενγάζη Μονής, του Οσίου Πατρός Σιμών Δωροθέου του Ασκήσαντος εις την Ενγάζη Μονή του Αβά Σερίδου, του Οσίου Δοσιθέου του Υποτακτικού του Οσίου Δωροθέου, της Ευσεβούς Βασιλίσης Ευδοκίας, της Αηδήμου Βασιλίσης Ειρήνης, της δια του Αγγελικού Σχήματος με τον ομαστής της Ξένης Μοναχής, του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου, των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτωνος, των Οσίων Πατέρων Ιμών Σεργίου και Στεφάνου, του Αγίου Πατρός Ιμών Τίχωνος του Ζαντόσκτου Θαυματουργού Επισκόπου του Βορονές, ανάμνηση της ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Μαξίμου της Μόσχας του Διαχριστών Σαλού και της Αγίας Ραδεγόνδης Βασιλίσης των Φράγκων. Ο Αβάς Δωρόθεος, θέλεις να σώσεις τη ψυχή σου και να κερδίσεις την αιώνια ζωή, αποφάσισε από τώρα να αλλάξεις πορεία. Υπερνίκησε τη τεμπελιά σου, κάνε το σημείο του σταυρού και πες με θέρμη. Κύριε, οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Αυτά μας συνιστά ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος έζησε κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, γεννημένος στην Αντιόχεια της Συρίας, από πνευματική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε μεγάλη μόρφωση και νεότατος εισήλθε στη μονή του Αβά Σερίδου κοντά στη Γάζα. Εκεί μπήκε κάτω από την πνευματική καθοδήγηση των ονομαστών γερόντων, του Αβά Βαρσανουφίου και του Αβά Ιωάννη του ονομαζομένου προφήτου. Από την πρώτη ημέρα δόθηκε στον αγώνα της κατά Θεών υποταγής και της νεκρώσεως του θελήματος για την απόκτηση της καθαρότητος και της αγάπης του Χριστού. Φαίνεται όμως πως συνάντησε βασικές δυσκολίες. Η ασθενική κράση του δεν του επέτρεπε μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Επιπλέον, ο σαρκικός πόλεμος τον έφερε σε απόγνωση. Σε όλη αυτή την πάλη όμως είχε δίπλα του τη συμπαράσταση και την προσευχή των δύο μεγάλων γερόντων. Ο Δωρόθεος είχε εγκαταλείψει ολόκληρο τον εαυτό του στους δύο αυτούς γέροντες και προσπαθούσε να πορεύεται σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Ο αγώνας όμως ήταν σκληρός. Από τον ηγούμενο του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής, του ξενοδόχου και τέλος η φροντίδα του νοσοκομείου. Μετά το θάνατο του ηγουμένου και των δύο γερόντων, ο Δωρόθεος έφυγε από το μοναστήρι για να ζήσει σε απόλυτη ησυχία. Μα δεν ήταν στο θέλημα του Θεού να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί κάποιοι μαθητές του ήρθαν να ζήσουν κοντά του. Έτσι, ιδρύει δικό του μοναστήρι, επιμένοντας περισσότερο στην απόκτηση του ιδίου θελήματος και της ταπεινοφροσύνης. Εκεί μέσα στην υποταγή του θελήματος του Θεού κοιμήθηκε ειρηνικά για να αναπαυθεί από τους κόπους του. Τες τον σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς, μπορώ να σας πω αδελφοί μου, ότι είμαστε στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιόν Ημών Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη, και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς αδελφοί μου, ο άνθρωπος
που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από τη Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του, δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του, δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά, αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο, και ενώ πήγαινε να γονατίσει, να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου,
Και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί. Και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο.

ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλο, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός, το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε, «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω, «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα, αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο. Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν, «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της Ουρανίου Βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα. Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφύση χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησε μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο όρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά.

σκιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι. Αλλά δεν είχε γιατρό της ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και ενώ ήταν στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουεν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους και κοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ Καντουνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο είδε το Χριστόν και κοιμημένο, είδε το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της ηλικίτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη,
για έναν ιερομόναχο Παύλον, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω
ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού. Διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, του καναλιού το οποίο φροντίζει έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αγάπη της Εκκλησίας μας για τους ανθρώπους να μεταφέρεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Από αυτή τη θέση ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, κουράζονται, μοχθούν με σκοπό να μπορούμε εμείς σήμερα να επικοινωνούμε και δι' αυτού του τρόπου μέσα από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, έχει ως στόχο να αληθεύσει εν αγάπη, για να χρησιμοποιήσουμε το Παύλιο Λόγιο, δηλαδή να εκφράσει την αγάπη του Χριστού σε αντιδιαστολή με την πλάνη, με την αίρεση, με την διαβολή της αληθείας, σε αντιδιαστολή με διδασκαλίες οι οποίες είναι ανθρώπινα σοφίσματα και δεν εκφράζουν την αγάπη που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μήνυμά της σταθερό έχει το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, είναι ότι ο Θεός αγαπάει απεριόριστα τον κόσμο και τους ανθρώπους και σώζει αιωνίως, χαρίζοντας την αιωνιότητα στους ανθρώπους και στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, προσπαθώντας άνθρωποι αμύητοι, άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να το αφομοιώσουν εγκεφαλικά, νοησιαρχικά, διανοητικά και όχι βιωματικά και εμπειρικά, το διαστρέβλωσαν αυτό το μήνυμα στην προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και να το αφομοιώσουν ορθά, το διαστρέβλωσαν και το μετέφεραν με λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό και βέβαια να θέτουν σε κίνδυνο τη θεραπεία του ανθρώπου και την ευτυχία του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας έχει ως αποστολή τον αγιασμό της οικουμένης. Οπότε κάθε πλανεμένη διδασκαλία την ξεσκεπάζει, την φωτίζει υπό το φως της Ορθόδοξης πίστης και φανερώνει τις τραγικές συνέπειες που έχει η ζωή του ανθρώπου εάν ο άνθρωπος στηρίξει την ελπίδα του σε λανθασμένες διδασκαλίες. Όπως βλέπετε, ομιλώ πάντοτε περί ιδεών και διδασκαλιών και όχι περί ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απερίφραστα και ξεκάθαρα μας διευκρινίζει ότι αγαπάμε τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό. Κατά τη στοιχεία, αγαπάμε τον άνθρωπο όποιος πλανήθηκε, τον πλανεμένο, τον αιρετικό, αλλά δεν αποδεχόμαστε ούτε συμφωνούμε με την πλάνη και με την αίρεση. Η απόρριψη της πλάνης και της αίρεσης δεν σημαίνει απαξίωση και απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Το αντίθετο, είναι ουσιαστικά μεγάλη φιλανθρωπία και σωτήρια βοήθεια προς τους πλανεμένους αδελφούς μας να ξεσκεπάσουμε την πλάνη τους και να τους βοηθήσουμε να βρουν αυτό που ψάχνουν, αλλά το ψάχνουν σε λάθος τόπο και προσπαθούν να ξεδιψάσουν σε ακάθαρτα νερά, να τους βοηθήσουμε να βρουν το γάργαρο και κρυστάλλινο νερό της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες πίστης, θρησκείες, ομολογίες, ιδεολογίες, φιλοσοφικά ρεύματα, ομάδες κλπ. Θεωρούμε ότι είναι αναζητητές της αλήθειας, αλλά η αναζήτησή τους οδήγησε σε ξεστρατήματα, σε λανθασμένους δρόμους, σε ατραπούς αντίθετους από αυτούς που η ίδια η φύση, η ανθρώπινη, επιτάσσει. Οπότε, υπό το φως της ορθόδοξης διδασκαλίας, υπό το φως της πατερικής εμπειρίας, υπό το φως της Αγίας Γραφής, της δυσχιλιετούς, του δυσχιλιετούς βιώματος της Εκκλησίας, κριτικάρουμε, αποσαφηνίζουμε, φωτίζουμε ιδέες, ιδεολογίες, νοήματα, απόψεις και τα τοποθετούμε στη σωστή βάση, δίνοντας απαντήσεις υγιείς και θεραπευτικές. Η εργασία μας είναι και επιστημονική, είναι και θεολογική και δεν είναι ούτε μυσαλόδοξη ούτε φανατική. Και δεν δεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και αυτούς τους τίτλους, διότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη. Ο πρώτος διδάξας, ο Απόστολος Παύλος, το λέει ξεκάθαρα, όπως ανέφερε και προηγουμένως. Αληθεύουμε εν αγάπη. Φανταστείτε έναν γιατρό, στον οποίο πηγαίνει ένας άνθρωπος που χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση και ο γιατρός να του πει, ξέρεις, να σκεφτεί ο γιατρός και να πει, άμα σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να σε βάλω στο χειρουργείο και θα αναγκαστώ να σε κόψω και θα πονέσεις και θα δυσκολευτείς και από θεραπεία θα μπει σε μια ταλαιπωρία, οπότε δεν θα σου πω ότι είσαι άρρωστος, δεν θα σου πω ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα για να μην περάσει αυτή την ταλαιπωρία. Αυτός ο γιατρός θεωρείται καλός γιατρός? Ή αν πάει, ας πούμε, ένας διαβητικός σε έναν γιατρό και πει ο γιατρός στο διαβητικό, ξέρεις, κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι που δεν τρως γλυκά, γι' αυτό δεν πειράζει, θα κάνουμε τα στραβά μάτια και εσύ φάει όσα γλυκά θέλεις. Αυτός ο γιατρός αγαπάει τον ασθενή του και τον βοηθάει με αυτή τη συμβουλή. Έτσι και εμείς, από αγάπη προς τους ανθρώπους, αναγκαζόμαστε να διαφωνήσουμε μαζί τους και να υποστηρίξουμε και να φανερώσουμε την αλήθεια, ξεσκεπάζοντας την πλάνη και τις μεθοδεύσεις των διαφόρων οργανωμένων ομάδων. Στις μέρες μας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τον μανδύα ή το προσωπείο της θρησκευτικότητας, αλλά έχουν άλλους σκοπούς, άλλους στόχους, άλλες επιδιώξεις και απλώς παρουσιάζονται ως θρησκευτικές ομάδες, είτε είναι όντας οι ίδιες αυτές οι ομάδες είτε εμπορικές επιχειρήσεις είτε άλλου προσανατολισμού κινήσεις. Οπότε είναι απαραίτητο μερικές φορές να απομυθοποιήσουμε τις ομάδες για να δούμε πίσω από την κουρτίνα, όπως είναι και η τρέχουσα έκφραση, να μπορέσουμε να δούμε χωρίς το πέπλο που βάζουν, χωρίς το προσωπείο, το αληθινό πρόσωπο της ομάδας. Αυτό πολλές φορές στους οπαδούς μιας ομάδας μπορεί να ακούγεται σκληρό, μπορεί να τους τρομοκρατεί, να τους τρομάζει μάλλον, μπορεί να τους στεναχωρεί. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και ειλικρινείς με το Θεό και ειλικρινείς με την κοινωνία και με τους ανθρώπους. Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με το κίνημα του νεοπαγανισμού. Έχει μακρύνει ο λόγος μας και έχουμε ασχοληθεί σε αρκετές εκπομπές με αυτό το κίνημα. Πρώτον, διότι είναι ένα κίνημα που έχει πλατιά διάδοση και γι' αυτό θέλουμε να εξαντλήσουμε την γνώση μας πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Δεύτερον, διότι το κίνημα αυτό είναι πολύμορφο, δεν είναι μία ομάδα με την οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί και να μέσα σε λίγες εκπομπές να αποσαφηνίσει την πορεία της στο χρόνο, αλλά είναι πολλές ομάδες που μεταξύ τους δεν συμφωνούν κιόλας. Επομένως, ενώ είναι ένα το κίνημα του νεοπαγανισμού, οι απόψεις, οι τοποθετήσεις, οι θεωρίες είναι πολλαπλές. Είναι πολυδέδαλο, είναι πολυκέφαλο αυτό το κίνημα. Οπότε απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να δούμε τις απόψεις των ανθρώπων που ακολουθούν τον νεοπαγανισμό, που όπως είπα πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους, είναι και αντιτιθέμενες, και να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απόψεις με την ορθόδοξη, λαγαρή, ξεκάθαρη διδασκαλία όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Στην αποστροφή του λόγου μας έχουμε φτάσει να αποδείξουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνημα αυτό, το οποίο ισχυρίζεται πως είναι ελληνοκεντρικό και πως από πατριωτισμό ορμόμενοι οι άνθρωποι δημιούργησαν αυτό το κίνημα και από αγάπη προς την Ελλάδα και προς την πατρίδα μας, έχουμε δείξει εμείς ότι το κίνημα αυτό είναι ξενόφερτο και είναι κίνημα που εντάσσεται στις ομάδες της νέας εποχής, και η κίνηση της νέας εποχής βέβαια και ανθεληνική είναι, εφόσον υποστηρίζει πως πρέπει όλα να δημιουργηθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια τράπεζα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υποστηρίζει ουσιαστικά την κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων και της ιδιοπροσωπείας του κάθε έθνους και του κάθε λαού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής γίνονται αποδεκτές από το κίνημα του νεοπαγανισμού. Σε τέτοιο βαθμό ώστε και η αρχαία ελληνική ιστορία και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και βέβαια οι θρησκείες των αρχαίων και η μυθολογία των αρχαίων να ερμηνεύονται, να γίνονται κατανοητά και να προσφέρονται υπό το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας. Με τα γυαλιά λοιπόν του αποκρυφιστή και του νεοεποχήτη, ο σύγχρονος νεοπαγανιστής, ο σύγχρονος παγανιστής, διαβάζει και μεταφράζει και κατανοεί το απότερο αρχαίο ελληνικό παρελθόν μας. Είπαμε ότι η νέα εποχή έχει 4 βασικές διδασκαλίες, κοντά σε πάρα πολλές άλλες βέβαια. Η μία διδασκαλία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου, ουσιαστική διάκριση, αλλά ο κόσμος και ο Θεός είναι της αυτής ουσίας, κατά συνέπεια ο κόσμος είναι Θεός και ο Θεός είναι κόσμος, πράγμα το οποίο δέχεται και ο παγανισμός. Είπαμε ότι δεν υπάρχει για τη νέα εποχή ένας προσωπικός Θεός, αλλά μία πρόσωπη συμπαντική ενέργεια. Το ίδιο δέχεται και ο νεοπαγανισμός. Και βλέπουμε τώρα ότι για τη νέα εποχή ισχύει το δόγμα της μετεσάρκωσης και του κάρμα. Είδαμε το δόγμα της μετεσάρκωσης, ερμηνεύσαμε και το κάρμα, και να δούμε λίγο σήμερα την έννοια της απολύτρωσης στη νέα εποχή και στη συνέχεια να περάσουμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα οι παγανιστές, οι σύγχρονοι παγανιστές. Για τη νέα εποχή λοιπόν είπαμε ότι ισχύει το δόγμα της μετασάρκωσης, πιστεύουν ότι ο εσωτερικός πυρήνας του ανθρώπου, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, αυτό που στα σανσκριστικά ονομάζεται τζίβα, είναι θεϊκής καταγωγής και για κάποιο απροσδιόριστο λόγο εγκλωβίστηκε μέσα στην ύλη. Συνεπώς έχουμε μία απόλυτη διάκριση μεταξύ πνεύματος και ύλης και προτείνεται το πνεύμα ως κάτι το καλό και η ύλη ως κάτι το κακό, πράγμα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό, έτσι. Και απορρίπτεται το υλικό στοιχείο, γίνεται αποδεκτό ως πραγματικό, ουσιαστικό και ως αληθινό μόνο το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο, αλλά αυτό το πνευματικό στοιχείο, λέει η νέα εποχή, είναι εγκλωβισμένο μέσα στην ύλη, αντιγράφοντας βέβαια τις ανατολικές θρησκείες, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό κλπ. Και πρέπει με κάποιον τρόπο να απαλλαγεί από την ύλη στην οποία έχει εγκλωβιστεί. Η απαλλαγή αυτή γίνεται κυρίως με την επίγνωση, να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι ποια είναι η αλήθεια της φύσης του, ποιος είναι ο προορισμός του. Ο προορισμός του είναι η απαλλαγή από τα υλικά και η απορρόφησή του μέσα στον ωκεανό της θεότητας, στον οποίο ανήκει, όντας θεϊκής καταγωγής και θεϊκού γένους, υποτίθεται ο άνθρωπος. Οπότε, ο στόχος είναι αυτός. Αυτό πρέπει να το γνωρίσει ο άνθρωπος, να το κατανοήσει, να το αποδεχτεί και χωρίς αποδείξεις βέβαια, γιατί είναι θρησκευτικής τάξεως πίστη, οπότε είναι αναπόδεκτη, και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε, να ακολουθήσει

ελαχιστοποίηση της ανάγκης του υλικού του στοιχείου με σκοπό να το σβήσει εντελώς για να απελευθερωθεί το πνεύμα του. Αυτό που το είπαμε ωραίες λέξεις ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθει να πεθαίνει έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος, να εκπαιδευτεί στο θάνατό του μέσα από τις τεχνικές της γιόγκα. Η γιόγκα βέβαια προβάλλεται ως υγεία και ως μακροζωία και ως ευεξία, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της γιόγκα όπως τη διαβάζουμε στις πηγές και στους διδασκάλους της γιόγκα. Η αλήθεια της γιόγκα είναι ότι είναι τέχνη θανάτου με σκοπό ο άνθρωπος να απαλλάξει από το υλικό στοιχείο τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλοί άριθμες ομάδες οι οποίες προτείνουν η καθεμιά τα συστήματά της και προτείνουν τις μεθόδους της. Η ουσία είναι αυτή όπως σας την ανέφερα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες με τις οποίες προσεγγίζεται το θέμα της απολύτρωσης του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ακολουθεί τις συνταγές μιας ομάδας, μιας από αυτές τις πολυάριθμες ομάδες και φτάνει στο να απαλλαγεί από το υλικό στοιχείο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Στην μεν ανατολική εκδοχή του θέματος, το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να μην ξαναμετεσαρκωθεί, να μην ξαναέρθει εδώ στη γη, να μην μπει σε άλλο σώμα. Ο σκοπός είναι να έχει τέτοια επίγνωση, τέτοια καθαρότητα, να πάψει να δημιουργεί κάρμα για να μπορέσει να απαλλαγεί εντελώς από την αναγκαιότητα της μετεσάρκωσης και έτσι να ελευθερωθεί παντελώς από τον υλικό κόσμο και να απορροφηθεί, να αφομοιωθεί στον μεγάλο ωκεανό του Μπράχμα. Αυτή είναι η ανατολική εκδοχή την οποία δέχονται κάποιες ομάδες. Κάποιες άλλες ομάδες δέχονται την δυτική εκδοχή της μετασάρκωσης. Λένε ότι σε μία ζωή δεν είναι αρκετή για να μπορέσει ο άνθρωπος να αφομοιώσει όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία που χρειάζεται και να μπορέσει, προσέξτε αυτό είναι ένα λεπτό σημείο, να εκπληρώσει όλες του τις επιθυμίες. Βλέπετε, ενώ στην Εκκλησία και στο Χριστιανισμό μιλάμε και λέμε «γεννηθείτε το θέλημά σου», λέμε στο Θεό, και ο σκοπός είναι να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού στη γη, εδώ μιλάνε οι ομάδες αυτές για εκπλήρωση του εγωιστικού θελήματος του ανθρώπου και της εγωιστικής επιθυμίας. Και επειδή μια ζωή, λέει, δεν φτάνει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει όλες του τις επιθυμίες και όλες του τις ωρέξεις, είναι καλό αυτό που για την ανατολική εκδοχή της μετασάρκωσης είναι κακό. Ποιο δηλαδή? Το να επανέρχεται ο άνθρωπος πάλι και πάλι στην ζωή αυτή. Το να συνδέεται η ψυχή, το πνεύμα, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου με ένα σώμα σε συνεχόμενες μετασαρκώσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει, να γεμίσει από εμπειρίες και να ικανοποιήσει επιθυμίες. Και όταν τέλος πάντων καταφέρει ο άνθρωπος και χορτάσει από αυτή την κατάσταση και εκπληρώσει τις επιθυμίες του και γεμίσει από τις εμπειρίες που πρέπει να γεμίσει, τότε απελευθερώνεται αυτόματα από το πνευματικό, από το υλικό στοιχείο και ο άνθρωπος σταματάει να μετασαρκώνεται. Αυτή είναι η δυτική εκδοχή και ερμηνεία της μετασάρκωσης. Τώρα, πριν προχωρήσουμε να δούμε πώς βλέπουν οι παγανιστές το θέμα αυτό της μετασάρκωσης, καλό είναι να, ακολουθώντας και τη σκέψη του πατρός Κυριακού Τσουρού, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, όπως ξέρετε, είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και έχει ασχοληθεί με επιστημονικό τρόπο με το θέμα του νεοπαγανισμού. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, μια επιστημονική εργασία, η οποία αναλύει σε βάθος όλα αυτά τα θέματα με αποδείξεις, με ντοκουμέντα, με στοιχεία, με τεκμήρια. Αυτός λοιπόν στο βιβλίο του, το οποίο έχουμε και εμείς ως οδηγό και ως σύμβουλο σε αυτές τις εκπομπές,

λέει ότι πολλά ερωτήματα προκύπτουν από την αποδοχή της διδασκαλίας της μετασάρκωσης. Και λέει, παραδείγματος χάρη, ποιος καθορίζει τις αλλεπάλληλες μετασαρκώσεις ή παλιγκαινεσίες. Βέβαια λένε ότι είναι το κάρμα το οποίο το καθορίζει. Αλλά το κάρμα ποιας προσωπικότητας και για ποιες καλές ή κακές πράξεις της σε προηγούμενη ζωή πληρώνει η νέα ενσάρκωση, αφού τίποτε δεν θυμάται από αυτά. Δηλαδή, εφόσον έχουμε πολλές προσωπικότητες και έχουμε πολλές προσωπικότητες, διότι αλλάζουμε πολλά σώματα, υποτίθεται, και ερχόμαστε ξανά στη ζωή και ξανά και ξανά. Ποιας προσωπικότητας το κάρμα είναι αυτό που καθορίζει τη νέα μας ενσάρκωση, της αμέσως προηγούμενης ή των προηγούμενων? 10, 20, 30, πόσο προηγούμενων μετασαρκώσεων το κάρμα καθορίζει τη νέα μου ενσάρκωση? Και εγώ υποφέρω και δυσκολεύομαι σε αυτή τη ζωή ξεχρεώνοντας το κάρμα μου, με αφού δεν θυμάμαι τι ξεχρεώνω, αφού δεν έχω συνείδηση για, για των κακών πράξεων των οποίων έχω κάνει και για τις οποίες πληρώνω. Ποιο το νόημα, το παιδαγωγικό νόημα της όλης διαδικασίας? Ξέρουμε ότι είναι βασική αρχή της παιδαγωγικής ότι όταν θα βάλουμε τιμωρία ένα παιδάκι, τον παιδαγωγούμενο τέλος πάντων, θα τον τιμωρήσουμε για κάτι που έκανε και αυτός θα έχει επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρείται, έτσι ώστε να μην ξανακάνει αυτό το οποίο επέφερε την τιμωρία. Όταν λοιπόν εγώ δεν έχω επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρούμε, για ποιες κακές ή καλές κακές μου πράξεις τιμωρούμε ή για ποιες καλές μου πράξεις επιβραβεύομαι από το κάρμα μου στη νέα μου ενσάρκωση, ποιο το νόημα όλης αυτής της διαδικασίας? Και άραγε λέει τώρα ο πατήρ Κυριακός, προς τι όλη αυτή η ταλαιπωρία, αφού κατά την δοξασία αυτή, μετά τη λήξη του ατέλειτου κύκλου των γεννήσεων και των θανάτων, ο άνθρωπος θα πάψει πλέον να υπάρχει ως πρόσωπο, ως ιδιαίτερη οντότητα? Και γιατί να υποστώ όλη αυτή την ταλαιπωρία αφού θα πάψω να υπάρχω? Διότι η όλη θεωρία της μετενσάρκωσης και της διδασκαλίας περί κάρμα είναι ουσιαστικά απόρριψη της αρχής του προσώπου, της έννοιας του προσώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα ον απρόσωπο, λένε αυτοί. Είναι μια ενέργεια κατ' ουσίαν, απρόσωπη, η οποία εγκλωβίζεται ή μορφοποιείται στον υλικό κόσμο και πρέπει να απαλλαγεί και να παραμείνει ως ενέργεια. Αλλά εφόσον είμαι μια προσωπικότητα απρόσωπη, ποιο όλο το νόημα? Και βεβαίως μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση, συνεχίζει ο πατήρ Κυριακός, μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση της ψυχής μέσα σε ένα διαφορετικό σώμα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, η ίδια ψυχοσωματική ανθρώπινη υπόσταση που δημιούργησε σε μια δήθεν προηγούμενη ύπαρξή της το υποτιθέμενο κάρμα της, το οποίο πληρώνει μια νέα οντότητα με την ίδια υποτίθεται ψυχή αλλά με διαφορετικό σώμα. Και αυτό διότι ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Υπάρχει ένας τεράστιος επηρεασμός του σώματος στην ψυχή και της ψυχής του σώματος. Και έτσι, ό,τι και αν λένε, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να πείσουν επαρκώς πώς γίνεται, αν η ψυχή μου φύγει από το σώμα αυτό και μετασαρκωθεί σε ένα άλλο σώμα, να είμαι εγώ η ίδια προσωπικότητα. Αυτό δεν έχει λογική. Δεν έχει, δηλαδή και στα κείμενα που διαβάσαμε τα δικά τους δεν μπορέσαμε να πιστούμε, τα επιχειρήματά τους είναι έολα και στον αέρα. Όλος άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένος, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο και αγκαλιάζει όλη την οικουμένη όπως ο Θεός, ως εικόνα του Θεού. Νοιάζεται, αγαπάει, θυσιάζεται για όλο τον κόσμο, έχει μέσα στην καρδιά του τους πάντες και συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τον προσωπικό Θεό και με τους ανθρώπους γύρω του. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κηρύσουν τη μετενσάρκωση, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και κηρύττουν
ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο και οφείλει να χαθεί μέσα στον απρόσωπο ωκεανό κλπ. Κλπ. Στηρίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις και αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κάνουν οικογένειες και έχουν παιδιά και έχουν συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους σε επαγγελματικό και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο και ζουν πρόσωπο κεντρικά όσο και αν θεωρητικά το αρνούνται, με αποτέλεσμα να ζουν εντός εισαγωγικών η λέξη σχιζοφρενικά, διότι άλλα λένε και άλλα βιώνουν. Η πραγματικότητά τους και η εμπειρία τους είναι ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και κάνει προσωπικές σχέσεις, η πίστη τους και η θεωρία τους είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο. Οπότε, όσο και αν τα λένε και όσο και αν θέλουν να τα πιστέψουν και να τα αφομοιώσουν και να τα χωνέψουν, στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα οποία λένε. Υπάρχει λοιπόν μια ανακολουθία η οποία και από μόνη της, χωρίς να αναλύσουμε κάτι παραπάνω, οδηγεί σε δυσκολία τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων. Η ώρα όμως περνά γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι ο νεοπαγανισμός αποδέχεται τις θεωρίες της νέας εποχής και ουσιαστικά είναι ένα κίνημα της νέας εποχής. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ίσα-ίσα ερμηνεύει τον τρόπο σκέψης και ζωής των αρχαίων Ελλήνων μεταφράζοντάς τον και κατανοώντας τον μέσα από το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας. Αυτή η νεοεποχήτικη διδασκαλία έχει 4 βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πίστη στη μετεσάρκωση και στο κάρμα, σε απόρριψη της Ανάστασης του ανθρώπου που διδάσκει ο Χριστιανισμός, και κατά συνέπεια εμείς είδαμε ακριβώς ποια είναι αυτή η διδασκαλία. Από την επόμενη εκπομπή θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς στέκεται το κίνημα του νεοπαγανισμού, το σύγχρονο κίνημα του νεοπαγανισμού, απέναντι στη διδασκαλία της μετεσάρκωσης. Ανανεώνουμε λοιπόν το τηλεοπτικό μας, το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Συντροφιά μας είναι και η Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο κατάλληλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με άνεση και με ποιότητα. Επίσης επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας και αναζητά και βρίσκει αυτά τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια, μουσικά διαλύματα που έχουν δώσει ταυτότητα και τόνο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με την παθοκτονία και την αρετοσυγκομιδή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει τα πάθη του και πώς μπορεί να κατακτήσει τις αρετές ή υπό το φως των λεγόμενων στις προηγούμενες εκπομπές, πώς μπορεί ο άνθρωπος τα πάθη του να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την αρρώστια, να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της, και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες, για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εισι, λέει, πάντες οι γενικότατοι λογισμοί. Εν εις περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζει τα πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας, και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα τρία πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα τρία πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας, και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας. Η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακηδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας, ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας, ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά, ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας, ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Οπτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση, όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτή της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστησε ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καινοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών ούμονων πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός, δηλαδή της υπερηφανίας. Εκείνο μόνον καταλυπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος
να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του, αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα αχρηστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και σε λανθασμένη πράξη. Βλέπετε και στην Αγία Γραφή διδασκόμαστε ότι πρώτα η πτώση έγινε στο πνευματικό επίπεδο, οι άγγελοι γίναν δαίμονες, και μετά ακολούθησε στο επίπεδο το σωματικό, ο άνθρωπος έκανε ανυπακοή και έπεσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα πάθη και οι αμαρτίες ξεκινάνε από κακούς λογισμούς, γι' αυτό έχουμε και τη βοήθεια του μυστηρίου της υπακοής, όπου εκεί εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας και μας καθοδηγεί ο γέροντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους ταραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατό να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιέλαμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στη Ιουγκοσλαβία, ελαιολάδου και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Φάνηκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση με τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους για εμφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις δημιουργήθηκε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, κατά το οποίο ως μεσογειακή διατροφή ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα.
ειδικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρο νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονακόραστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδα ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, εδώ να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη νητριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, 1 ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου.

μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε το διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή? Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα και να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κυρίως γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας αθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τις με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατροφολόγος-Διατροφολόγος, για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης, θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια.

0: pendiente.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, ως πρώτος υποτακτικός με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτήν την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδερφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την Εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην Εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα Σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς. Κοινωνούσαμε καθημερινά και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτως. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου. Νήστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κραδιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Διακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια του σπουδών μου, να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου, και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη τον αείμνηστον καθηγητή μας πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας βοήθησε, όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε, στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την Ωραία Προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιοριτών Πατέρων και ψώνιζε για τους πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα και εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητος στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα και εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρος συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτουλμουσίου και στον Μποραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μποραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί, και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήρ Ιωαννίκιος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος για μένα είναι ένας Άγιος σύγχρονος, στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση. Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω-γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε, και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον εθυμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι με τα μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές, με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτος, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε, και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα, και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού, ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας, αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί ερχόταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο, και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του, αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο παπά Χαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος μου με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμεναν μαζί του, αλλά εμένα επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονή Κουτουλμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε παντρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στην Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για την Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός μονής, ερχόταν το Σαββατοκυριάκα στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτουλμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αδιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος, ο οποίος ήταν, φρόντιζε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί ήρθε μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια, και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Γεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο, και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
0: Κύριε, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές και τα λοιπά, είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι και τους Μπουραζέλδες και τα λοιπά.
1: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
1: Ο καθένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. Ο νους ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιον Άρθρο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτως. Και μένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους συμφοιτητές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο γέροντας Σημεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας ενέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα. Όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το κάθε ένα έχει το δικό του άρωμα για τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του ευωδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρυπη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μηδαμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
0: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, και είστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες.
1: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
0: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι.
1: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωνα με το ύψος των κατορθωμάτων τους, αλλά σε ενέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
0: Και πώς το νιώθατε αυτό ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, ναι, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
1: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδέονταν πάρα πολύ με τον γέροντα Παΐσιο και ο γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον γέροντα και αναλάμβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον γέροντα και ο γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε, κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρα.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο?
1: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα, αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα, δεν ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
0: Και αυτές που είπατε μικρασιάτισες?
1: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Άγιον Όρους. Μαγείρευαν. Όλη νύχτα γρυπνούσαν στα νοσοκομεία. Αν είχε κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, ξαγρυπνούσαν μαζί τους στα νοσοκομεία της βοηθού. Ήταν φύλακες άγγελοι των μοναχών. Και όσα χρήματα είχαν, τα έκαναν ελεημοσύνη.
0: Τώρα να πω, παίρνετε και θάρρος βλέποντας και αυτά τα παραδείγματα των κοσμικών ανθρώπων, έτσι? Δηλαδή τη Θεία Βάγια, αυτές τις κυρίες από τη Μικρά Ασία.
1: Πολύ με βοήθησε ο Θεοφύλακτος, ο μετέπειτα μοναχός Θεόφιλος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γέροντος Σημειών του Κραγιόπουλου και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκρανη υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονταν οι πατέρες, και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο διότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί το πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ' το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτως τους μοναχούς.
0: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς της δοκιμασίας, για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
1: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμικοί και σαρκικοί και τα λοιπά, αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιαφέραν εμένα. Εμένα ήταν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτοί ήταν μπροστά μου τα εντάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
0: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιωμασίες και οι πειρασμοί, ή όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς, ενώ με αυτούς που είχατε σχέση. Αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζαν τις δικαιωμασίες και τις δυσκολίες? Γιατί ακόμη στον πρώτο χρόνο, και φαντάζομαι τα αυτιά σας και τα μάτια σας και όλα ήταν ανοιχτά για να δείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Αυτοί πρόσεχαν να μην μου βάζουν κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ιδίως ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ προσεκτικός και πάντοτε με έναν τρόπο καλό μου διόρθωνε τους λογισμούς μου. Διότι εγώ ήμουν μικρός και άπειρος και εύκολα κατέκρινα και σχολίαζα τους άλλους ανθρώπους. Ο Γέροντας είχε ένα κατσαβίδι, όπως το έλεγε ο ίδιος, και διόρθωνε λογισμούς. Και με έβαζε καλούς λογισμούς, πολύ καλούς λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
0: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
1: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και τα άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στο Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. το Σταυροβούνι ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου. Τι θα γίνει ο τόπος μας, τι θα γίνει η Εκκλησία μας, τι θα γίνει ο λαός, γιατί ο γέροντας ήταν Κύπριος. Ο γέροντας βέβαια αυτά δεν τα έβαζε υπόψη του, δεν τα έλαβανε μέσα του σοβαρά, διότι έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε τον εαυτό μας να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουν τους άλλους. Και με προσγείωνε. Αλλά ταυτόχρονα όμως φαινόταν ότι και αυτόν τον απασχολούσε έντονα αυτό το θέμα. Έτσι, στο δεύτερο χρόνο, άρχισε να σκέφτεται να φύγει από τη Μονή Κουτουλμουσίου, διότι ήδη έφερε τον πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο στη Μονή Κουτουλμουσίου, και ο γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία. Διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει, «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω, «Πού να πάμε, γέροντα?» Μου λέει, «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω, κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζονται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεπτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στο γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα, και του είπα, «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθω με πίσω να μείνουμε για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου πήγαμε στην Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
0: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της τιμίας της ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία, η οποία προηγείται της εορτής προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η Υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα, ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων έκτος ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, η τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών, όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους, οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες, τους οποίους ψάλουμε σήμερα εν αλλάξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτήν την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλο τον μήνα Αύγουστο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες
ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της Οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή, την ισορριθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε, τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνα η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις Καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην Αγρυπνία, η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην 9η οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο την τιμιωτέρα το χερουβίμ, όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο
προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό, ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του να του το γράψει αυτόν τον νέο ύμνο για να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάκτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του, και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Η ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη, η οποία ετελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί, ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της οικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα

γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να τη ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν, αντί να βυθίζεται, να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004. Είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μονή και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιερή εικόνα. Έξω από τη Μονή των Ιβύρων ασκήτευε ένας ευσεβής και ταπεινός μοναχός, ο γέρον Γαβριήλ, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος και μελετούσε την Αγία Γραφή. Ενώ προσευχόταν λοιπόν, νύσταξε και έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο, ενδεδειμένη με λαμπρά ενδύματα, η οποία του είπε «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την Κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε
Γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι.

σας για να με φυλάγετε εσείς, αλλά ήλθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην μέλουσα. Και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μη φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου, συνέχισε η Υπεραγία Θεοτόκος, σας δίδω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρο Γαβρίλ, σηκώθηκε και πάλι και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η Κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος, αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η Κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος ευλαβεί το ιδιαίτερο στην Κυρία Θεοτόκο και την τίμησε τόσο με τους λόγους όσο και με τους ύμνους του. Ο Άγιος Ιωάννης ζούσε στη Δαμασκό, που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Αράβων και ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του ηγεμόνος. Όταν εκείνος πέθανε, ο ηγεμόνας των Αράβων όρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως πρωτοσύμβουλό του. Όταν άρχισε στον Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές, ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθήκων που είχαν υπογράψει,
υπάρχει κάποιος χριστιανός, υπήκοος του, ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρεκάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο, γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε, Πάναγνε Μήτερ, χάρη των θείων εικόνων μου έκοψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη αυτοκράτορ Λέων. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον Κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης
είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα που του χορήγησε. Και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα Του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του, η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα. Όταν πέρασε από τη λαύρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάβας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια, τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Στουντένιτσα. Όμως, η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Με το καραβάκι της Αγίας Μνήμης, Αύγουστο στο περιβόλι της Κυράς. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Πάντα λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός φωλιάζουν στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνεται εξ αρχής ο σκοπός που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας. Από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, το σαρκωμένο φως. Αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, το φως του Χριστού μας, ευχόμαστε και σήμερα και ευχηθείτε και εσείς αδελφοί μου να φωτίσει το νου μας προς αντίληψη και πίστη, να λαμπρύνει και να απαλύνει τις ψυχές όλων μας σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

την αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις άγιες ημέρες. Δεν υπάρχει βέβαια μέρα που να μην αγιάζεται από τον Χριστό μας, την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους Του, μα ιδίως αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευλογεί και αγιάζει κάθε του στιγμή όλους αυτούς που εξ όλης καρδίας, όχι μερικός, όχι μεριστικός, όχι διαλυματικός, όχι μόνο τις Κυριακές, όχι μόνο τις Αρακοστές, και όταν ακόμα το αεροπλάνο δεν έχει προσγειωθεί, όλους αυτούς λοιπόν που εξ όλης καρδίας αγαπούν τον Χριστό μας, αγιάζει κάθε στιγμή, την παραμικρή στιγμή, και σε αυτό το τόσο διαφορετικό καλοκαίρι, το τόσο δυσκολεμένο καλοκαίρι, να στείλουμε την αγάπη μας λοιπόν και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που μόνο εκείνον έχουν στην καρδιά τους. Οι μπροστάριδές μας λοιπόν ολοκληρωτικά αγαπούν τον Κύριο, τον ακολουθούν, και εμείς αυτούς, μιμούμενοι τον τρόπο τους, παίρνοντας παράδειγμα από την διωτή τους, η οποία είναι κατάγιωμη από υπομονές και από ελπίδα, ευθείες οι καρδιές τους πασχίζουν συνεχώς να κρατούν μέσα τους θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Ασφαλής πηξίδα η συνείδησή τους δίνει συνεχώς συμμαρτυρία, και σε αυτό το συναπάντημά μας στο ραδιοφωνικό περνούν με τις ψυχές τους τα φτερά από εδώ να μας μεταδώσουν τη χαρά τους στην πονεμένη. Ευχές σε όλους λοιπόν αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού να θερμάνει ακόμα περισσότερο μέσα μας το ζωοποιητικό Πανάγιο Πνεύμα. Να έχουμε ελπίδα και πίστη και συνεχώς να αναζητάμε ασφαλείς οδούς για να πορευθούμε προς την καλή απολογία, εκείνη την σπουδαία, την ανυπέρβλητη για τον καθένα μας στιγμή. Η οδός της μετανοίας, η πιο ασφαλής οδός, μαζί με την αλήθεια του Θείου Λόγου, η ευαγγελική αλήθεια, πάντοτε απλανής, ασφαλής οδηγός, η ανώθευτη και αμετασάλευτη ευαγγελική αλήθεια. Ελπίδα παίρνουμε με κάθε λέξη του Ευαγγελικού Λόγου. Πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εκεί στο 8ο κεφάλαιο. «Ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθημών, ποιος θα είναι εναντίον μας, εάν ο Θεός είναι με εμάς? Προστάτης μας και υπερασπιστής μας». Τι ελπιδοφόροι αυτοί οι λόγοι. Ας τους επαναλαμβάνουμε συνεχώς, αδελφοί μου. Και λίγο παρακάτω, στον 35ο στίχο, στο 8ο κεφάλαιο πάντα. «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα».

Ποιος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη αυτή που μας έχει ο Χριστός? Ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Μήπως θα μας καταστήσει ο λιγότερον αγαπητούς εις τον Χριστόν, ή μήπως θα μας χωρίσει από αυτόν θλίψεις, από εξωτερικές περιστάσεις, η στενοχώρια και εσωτερική πίεση των καρδιών μας, ή διωγμός, ή πείνα, ή γύμνια και έλλειψης ρούχων, ή μάχερα που να μας φοβερίζει με σφαγή. Καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής. Ναι, και με σφαγή και με θάνατο θα μας φοβερίσουν, σύμφωνα με εκείνο που γράφεται στους θεοπνεύστους ψαλμούς, ότι για σένα, Κύριε, κινδυνεύουμε διαρκώς να αποθάνουμε κάθε μέρα της επιγείου ζωής μας. Θεωρήθη μεν από τους διώκτες μας σαν πρόβατα ξεχωρισμένα για να σφαγούν. Αλ' εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Σ' όλα αυτά νικάμε με το παραπάνω δια της βοηθείας του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε και ένεκα της αγάπης του δεν θα μας αφήσει απροστάτευτους στους κινδύνους και στις δύσκολες αυτές περιστάσεις. Ούτε ύψωμα, πάμε λίγο παρακάτω, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δυνήσεται ημάς, χωρίσε από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ούτε οι ένδοξες επιτυχίες που υψώνουν τον άνθρωπον πολύ, ούτε οι άδοξες ταπεινώσεις που τον καταρρύπτουν σε μεγάλα βάθη, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήση διαφορετική από αυτή που βλέπουμε θα μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη την οποία μας έδειξε ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, και η οποία μας κρατά στενά συνδεδεμένους μαζί Του και ιδιαιτέρως προστατευομένους Του. Μόνο να μην πέφτουμε στην παγίδα, αδελφοί μου, να τα θεωρούμε όλα τούτα αυτονόητα, δεδομένα και κεκτημένα. Αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος, ότι δεν πασχίζουμε να τα αποκτήσουμε, να τα διατηρήσουμε, να τα επικαιροποιούμε. Πάμε στο ψαλτήρι, στο προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. «Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ. Εν το έριν με χείρας μου προς ναών αγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με τον λαλούντον ειρήνην με των πλησίων αυτών, κακά δέν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσ' αυτής απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Σε σένα, Κύριε, φωνάζω διαρκώς με θερμές και πολλές εικεσίες. Θεέ μου, μη με προσπεράσεις σιωπηλός, χωρίς να δώσεις καμιά απόκριση στη δέησή μου. Μη συμβεί ποτέ να διαφορήσεις και να κλείσεις τα αυτιά σου στην κραυγή μου, διότι τότε θα γίνω σαν τους νεκρούς που τους κατεβάζουν μέσα στον τάφο. Άκουσε ευνοϊκά τη φωνή της δεήσεως που σου απευθύνω, οικετευτικά υψώνοντας τα χέρια μου και έχοντας στραμμένο το σώμα μου και όλη την ψυχή μου προς τον πιο ιερό και άβατο τόπο, τα Άγια των Αγίων του πάνσεπτου ναού σου. Μην επιτρέψεις να συμπαρασυρθώ στην καταστροφή μαζί με τους αμαρτωλούς και να χαθώ μαζί με εκείνους που ως έργο τους έχουν την αδικία. Αυτοί είναι διπρόσωποι και ενώ λένε λόγια ειρηνικά και φιλικά στους συνανθρώπους τους, μέσα στις καρδιές τους καταστρώνουν εναντίον τους κακούργα σχέδια. Δώσ' τους, Κύριε, την τιμωρία που τους αξίζει σύμφωνα με τα έργα τους και την πονηριά που δείχνουν στα πανούργα και μοχθηρά τους σχέδια και τις εγκληματικές τους ενέργειες. Δώσ' τους την τιμωρία που τους αξίζει για τα έργα των μολυσμένων χεριών τους. Πλήρωσέ τους και ανταπόδοσέ τους το μισθό και την ποινή που αρμόζει στις πράξεις τους. Το πρόσθεσ αυτής κακά και το δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, απόδοστο ανταπόδομα αυτών, δεν λέγεται, αδελφοί μου, εκδικητικά και χερέκακα. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε και να μην το
διαστρεβλώνουμε. Το έλεγε πολύ όμορφα ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν ευχόμαστε να πάθει κανείς κακό. Ευχόμαστε ο Κύριος εν τη παντοδυναμία Του και μέσα στο πανευμήχανό Του, εφόσον εμείς όμως Τον προκαλέσουμε και Τον παρακαλέσουμε γι' αυτό, ευχόμαστε ο Κύριος να ματαιώσει τα δόλια έργα όσων εχθρεύονται τα δικαιώματα, τις εντολές και το Άγιο θέλημά Του.

soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστολογίου, του ομοτίτλου της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με το ενδοφωτίσω ψώμεθα φως, καθώς και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και την δωρεάν διάδοση, κυρίως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας.

Του όρους γερόντισα και της Ελλάδος απάσης ελπής, χαρά και εντρίφημα. Στου καλοκαιριού το Πάσχα, λαχταρά να ταξιδέψει ψυχή όπου η χάρη της κυρίας Θεοτόκου πάντα θα σκεπάζει τα βήματα όλων των χριστιανών μεσητεύοντας ακαταπαύστος. Έστω και νοερός σε κάποια από τις αμέτρητες Παναγιές όλοι μας έχουμε πάει, παρακαλώντας, ευχαριστώντας, απορώντας και ξιστάμενοι μπροστά στο Άγιο εικόνισμά της. Μετρημένα τα τόσα προσωνύμια της, αμέτρητος ο αδαπάνητος θησαυρός της ζωής μας, η μείζων Αγία των Αγίων, η Κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισσα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Και σε αυτή τη σειρά των τεσσάρων εκπομπών, σε αυτόν τον δυσκολεμένο, όπως είπαμε, Αύγουστο, θα ξανασταθούμε μπροστά στα εικονίσματά τους, εκεί που μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού κάποτε να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Θα ξανασταθούμε να την παρακαλέσουμε. Εκεί θα μας βγάλει το καραβάκι της Αγίας Μνήμης που δεν σταματά ποτέ να ταξιδεύει και να αγκυροβολεί του ουρανού άθωνα

να γραφτούνε, χάρη να λάβουν από σε, να μυροβοληθούνε. Ημερολόγιο του 2015 με τον τίτλο «Ψυχή Ορθρία». Είναι οι λέξεις σύμμαχοι της μνήμης. Μπορούν να κρατήσουν την καρδιά ζεστή, να την κάνουν να χτυπήσει πιο γοργά ή και να την σταματήσουν, έστω για ελάχιστα. Μια αριθμία που τόσο την καρτερώ κάθε φορά που το σώμα μου επιστρέφει από το όρος της σιωπής και της ψυχής, της προσευχής και του ένου, του ευωδιαστού περιβολιού και της αμπέλου της αληθινής. Να μ' αξιώσει η δέσποινα του κόσμου να συναντήσουν τις θύμισες λέξεις που να μοιάζουν με απόκοσμες και εξαϊλωμένες φιγούρες ερημητών που τυπώνονται για πάντα στο μέσα σου. Να χωρέσουν μέσα τους αρρύφνητες εικόνες με χρώματα που μόνο θεϊκό χέρι παντευλόγητο μπορεί να προσμίξει. Συναισθήματα που μόνο τα αστέγνωτα δάκρυα μπορούν να ταξιδέψουν σε ένα οδηπορικό που δεν θα τελέψει παρά μόνο όταν η στερνή ανάσα θα ξεφύγει από τα χείλη. Ποια ήταν η καλύτερη φορά σου στο όρος? Ποια η πιο αγαπημένη σου μονή? Ποια σκήτη, ποιο κελί? Ποιος ηγούμενος, ποιος αρχοντάρης? Ποιος πνευματικός, ποιος γέροντας? Ποιο μονοπάτι, ποιος αρσανάς? Ποια απλοταριά, ποιο μπαλκονάκι? Ποιο κημητήρι θα θυμάσαι περισσότερο? Είναι ερωτήσεις που ακούγαμε παλιά και απαντούσαμε, ανακαλώντας στη μάνα μνήμη τις πιο γλυκές μας επιστροφές του παραδείσου το όνειρο, στο μύρισμά του, στο μέσα μας Άγιο Όρος, σε ό,τι η Παναγία οικονόμησε να ζήσουμε και να χαρούμε. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια και αμέτρητα βήματα σε χώμα υγρό και βοδιαστό για να καταλάβουμε πως στον Άθωνα έχει καταργηθεί διαπαντός ο συγκριτικός βαθμός. Παντού και έξαφνα τελείως. Ανακαλύπτεις ότι μόνο ο υπερθετικός μπορεί να σταθεί και να κυριαρχήσει. Το άμετρο έλεος, η απεραντοσύνη της μακροθυμίας, η άπειρη αγαθοσύνη, η ατελεύτητη στοργή του Δημιουργού και Πατέρα μας. Είναι αυτός ο υπερθετικός που κάνει τις φύσεως τους όρους να υποχωρούν, τη λογική να αμβλύνεται, τους μοναχούς να αφιερώνονται ολοκληρωτικά, τις ψυχές όρθρου βαθέως να ξυπνούν από τον λιγοστό του ύπνο. Ορθρίες ψυχές που πασχίζουν να φωτίσουν το σκότος με το αληθινό φως της ζωής. Πηγαίνω έρχονται σαν στρατιώτες σε μάχη που φουντώνει όλο ένα, στην πρώτη γραμμή του αοράτου πολέμου. Δίνουν αίμα και κάθε ικμάδα της δύναμής τους για να λάβουν πνεύμα και παράταση στο έλεος. Τέτοιες ψυχές αξιωθήκαμε να ανταμώσουμε και φέτος. Παιδιά αγαπημένα, τιμητές της Παναγίας, ελεύθεροι δούλοι Κυρίου που δέονται όλο ζέση για τον σύμπαντα κόσμο. Ένα σταυρός και λίγο χώμα το βραβείο τους επί γης, μόλις σφαλίσουν τα μάτια τους. Ένας θησαυρός ο μισθός τους εν της ουρανής που καμιά λέξη, έστω και από την δική μας ευλογημένη γλώσσα, δεν έχει βρεθεί ακόμα για να τον περιγράψει. Την ευχή τους να έχουμε, τις μεσητείες τους και το χαμόγελό τους το χαρμολυπημένο. Η μάνα Πορταΐτισσα ας δεηθεί για μένα τον ταλέπορο, να μην ξεχάσω τίποτα από όσα στέλνει ευλογίες στα παιδιά της, τα πονεμένα που διψούν για τον παράδεισο. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού ας ευχηθούμε όλοι να έχουμε ορθρίες ψυχές που πασχίζουν για την καλή απολογία. Ευλογείτε. Ανηφορίζαμε πλέον για την πύλη της Γρηγορίου. Με δροσερό νερό από την βρύση του επιβραβεύει τον ελάχιστο καματό μας ο Άι Νικόλας. Η γλυκοφιλούσα όπως πάντα μας υποδέχεται στοργικά. Όλα γνώριμα και όλα σαν σήμερα να φτιαχτήκαν. Η κλιματαριά σημά στην φιάλη. Το μεγάλο βαρύ τάλαντο στα δεξιά. Η Παναγία ζωγραφισμένη ως έμψυχος τράπεζα. Ο κτήτορ Άγιος Γρηγόριος στην ψηφιδωτή του απεικόνηση και η πατρική του προτροπή. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου. Φόβο Κυρίου διδάξω ημάς. Ο Χριστός μας περιστοιχιζόμενος από τους 4 κήρυκες των αιωνίων ρημάτων του. Το εκκλησάκι της Ρωμαίας Αγίας. Τα 2 ρολόγια με την κοσμική και την βυζαντινή ώρα που εδώ χαράζει την ημέρα και κατευθύνει τους χτύπους των ταλάντων και των δεωμένων καρδιών. Η αυλή της Γρηγορίου η Αγιοβάδιστη με τους τρούλους και τις θολωτές στέγες. Έρημη λίγο πριν τον Εσπερινό, καρτερά τον εκκλησιαστικό που θα σημάνει για την προσευχητική συνάθρηση. Παραμονές
εορτής ευχαριστηρίου

Θεομητορικής, της Αγίας Σκέπης. Δεν είχαμε προλάβει ακόμα να μπούμε στο δωμάτιο όταν, ο Κύριε, τι γλυκολαλιά απλώθηκε παντού, πόσο αρμονικά χτυπούν οι καμπάνες, άμιαστος ο ρυθμός και η μελωδία. Να είναι αυτοσχεδιασμός της στιγμής, να υπαγορεύεται από κάποιον άνωθεν απεσταλμένο. Να είναι χέρια επουράνια αυτά που την εορτή προμηνύουν. Βγαίνουμε στο προάβλιο. Μιλάμε με τον τόσο γλυκό και καταδεκτικό πατέρα Λάμδα, ακόμα έναν σοφό της Γρηγορίου. Αποχαιρετάμε τους χανιώτες αδελφούς μας που φεύγουν για το πανηγύρι της Δοχειαρίου. Ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Εμείς αυτούς που θα βρεθούν στο πανηγύρι της Γοργοεπικόου και άλλους που φεύγουν για του Κουκουζέλη την λαβριώτικη πανήγυρη. Εκείνοι εμάς που θα οδεύσουμε εδώ για ακόμα μια μέρα. Μοιράζεται η ευλογία στο όρος. Δεν είναι κανενός προνόμιο. Κάθε στιγμή εδώ είναι το ίδιο σημαντική. Αξιομνημόνευτη και θεόσδοτη στην ελάχιστη γωνιά της αγιορείτικης γης. Κάθε φωνή ηκεσίας ακολουθεί την ίδια διαδρομή. Έχει τον ίδιο στόχο. Του Κυρίου την μακρόθυμη πνοή. Ο πατήρ Θήτα μας δίνει οδηγίες για τον μπαλκόνι του ουρανού, όπως ο ίδιος μας το περιέγραψε. Τη σπηλιά του κτήτορος προστάτη και τα κελιά των αγιοριτών πατέρων και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι βίγλες της Γρηγορίου. Μας είπε για τις κρυψώνες των κλειδιών τους και μας ευχήθηκε ωφέλεια από αυτό το ξεχωριστό προσκύνημα. Κανείς μας δεν φανταζόταν τις αλυσμόνητες στιγμές που θα ακολουθούσαν. Μόλις επί τα πολύ ανηφορήσαμε από το κημητήρι της Γρηγορίου, παίρνοντας το απαιτητικό μονοπάτι που οδηγεί στη μονή του Διονυσίου. Βασιλική στο μνήμα του μακαριστού Γεωργίου. Γεωργίου Καψάνη. Μύρισε και πάλι ο παράδεισος με του σταυρολούλουδο την άμιαστη την ευωδία. Εδώ ανέβαινε τα Σάββατα των ψυχών ο γέροντας να δεηθεί για τον αναπαμό των αδελφών του, των Γρηγοριατών. Τώρα καρτερά αυτός και αγάλεται με τα μνήσθητη των περιλυπωμένων. Εκείνη τη στιγμή που αμήλυτοι στεκόμασταν δίπλα στο ευωδιαστό και απερηφάνευτο κυβούρι του γέροντος, άντρος σκιάς και δρόσου που θα έλεγε και ο κυραλέξανδρος, ήρθε και πιτσίλησε τα πρόσωπά μας μια απαράβλητη αίσθηση δροσιάς. Στην αρχή νομίζαμε πως ψυχάλιζε, μα ύστερα από ελάχιστο αντιληφθήκαμε πως ήταν κάτι τελείως ασύνηθες. Θυμήθηκα τα λόγια κάποιου φωτισμένου παπουλάκου εκείνη τη στιγμή ακριβώς, όταν μας περιέγραφε τα θαυμάσια που μπορεί κανείς να ατενίσει, παρατηρώντας του Θεού τα έργα, τα φαινομενικά ασήμαντα για τον χωικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος έφτιαξε πολλά, τεχνητά τα πάντα, το νερό, η βροχή, τα σύννεφα, ακόμα και ήλιο τεχνητό έκαμε, την δροσιά και τις σταλιές που το πρωί σκεπάζουν τα λουλουδόφυλλα και τα ταπεινά χορταράκια, δεν μπορεί να τα φτιάξει. Ξεκίνησε το ανηφόρισμα που κάθε τόσο το διέκοπταν τα επιφωνήματα της ψυχής μας, όταν η Γρηγορίου σε κάθε βήμα που μας ξεμάκραινε φαινόταν διαφορετική, σαν μια πολύχρωμη ψηφίδα στου πλάστη το μοσαϊκό. Έπειτα από λίγο μπαίναμε στην αυλή των του Άθο πατέρων και αγγέλων ενσώματι. Ανάψαμε τα καντιλάκια και ψάλαμε το απολυτίκι τους. Ακολούθησε η σπηλιά του Αγίου, υγρή και αποσκιαδερή, με ένα μικρό άνοιγμα για είσοδο. Ένας βράχος ανάγια τράπεζα και πάνω του εικονάκια που μετρούν καιρούς και γενναίες ευλαβών προσκυνητών. Λίγο παραπάνω, καταλήγουμε στο ιερόν κελίον της Παναγίας. Βρίσκουμε ξανά τα κλειδιά και χαιρόμαστε σαν παιδιά όταν καταφέρνουμε να βγούμε στο μικρό μπαλκόνι με την ασύλληπτη θέα. Στο ισόγειο ένα πρόχειρο μαγεριό και μια μικρή τράπεζα. Εκεί φτιάχνουμε καφέ και τσάι του βουνού που βρίσκουμε στο γέρικο φανάρι που γεννά μνήμες. Μέσα και άλλα απαραίτητα για όποιον από τους πατέρες έρχεται εδώ πάνω για διακόνημα και προσευχή. Ένα μπουκαλάκι με λάδι, δύο χαρτιά με φακές και ρύζι, λίγο αλάτι. Δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγίας, δύο μικρά κελιά με κρεβάτια, παλιές κουβέρτες και ξυλόσομπες. Μακριά από κάθε άνεση, μα πιο κοντά στην ένωση με τον ελεήμονα Κύριο. Αποζητώντας την ένδια και την κακοπάθηση που ανοίγουν τα μάτια στο αληθινό φως. Του Κυρφώτη η λαλιά. Λαχταρώντας μόνο τη γαλήνη, την ειρήνη του Θεού. Καθόμαστε και απολαμβάνουμε τη σιγαλιά που σαν να μας διδάσκει το αιώνιο.
Λίγο αν προσπαθήσουμε θα κουμπίσουμε στον ουρανό του. Νιώθεις πως δεν υπάρχει πιο ψηλά από εδώ που τούτη την ώρα βρισκόμαστε. Δωροδότης ο Κύριος σε κάθε μας αθωνική περιπλάνηση. Τι να πρωτοθυμηθούμε.

Περνούν οι ώρες και μας δεν μας κάνει καρδιά να αφήσουμε το μοναδικό του το γαλήνεμα. Ο Θεοδόσης μας προτρέπει να μπούμε στο εκκλησάκι και να ψάλουμε την παράκληση της Παναγίας μας. Αληθινά θα ήταν κάτι παραπάνω από παράληψή μας αν δεν το πράταμε. Μια φιάλη με αγιασμό στην είσοδο και πάνω από την πόρτα 11 εικονίσματα με παραστάσεις από κάθε μηνού την ψυχή. Λείπει του Οκτωβρίου που είναι ήδη τοποθετημένο κάτω από την εικόνα της κοίμησης. Ακόμα πάνω της τα αποξηραμένα λουλούδια από του Αυγούστου την γιορτάδα. Το παλιό ορολόγιο είναι ανοιγμένο στη σελίδα του μικρού παρακλητικού κανόνος. Ψαλωμένου εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής. Ποίημα θεοστηρίκτου μοναχού. Η περίσταση αληθινά τόσο ευλογημένη. Η ψυχή μας τόσο πολεμουμένη. Ψέλνουμε πρωτόγνωρα απαλλαγμένοι έστω και για ελάχιστα από την φιλαυτία και την ανθρωπαρέσκεια, τα ψυχοφθόρα έλκη κάθε ψαλμοδού. Ευλόγησε Κύριε οι φωνές μας εν μετανία και εκβάθους ψυχής να σπαράξουν για βοήθεια, σπλαχνισμό, έλεος και σωτηρία από τα δεινά. Κάθε τι εδώ μέσα είναι αγιασμένο. Οι αισθήσεις μας επαγρυπνούν, μήπως και κάτι βεβηλωθεί έστω και ακουσίως. Σου έρχεται να σπαστεί στα πάντα, ακόμα και την μικρή ξύλινη βάση, το αναλογάκι. Πάνω του ακουμπούν όλες οι σελίδες που φανερώνουν την αληθινή ζωή.

Γλυκοφιλούσα στοργική στέκεται η μητέρα. Δίνει για εφόδιο ένα φιλί στην ηλαρή εσπέρα. Πιαστείτε από το μανδύα της και μην την χωριστείτε. Σωτήρια η εγγύηση, με αυτήν αγωνιστείτε.

Εσπερινός στη στοργική Γρηγορίου. Άλλη μια μέρα κλείνει τον ενετικό της κύκλο, υποδεχόμενη και περηφανώς χαιρετίζοντας τους Αγίους, που έναν ολάκερο χρόνο πρόσμεναν για να μνημονευθούν εξαιρέτως. Αδελφοί και πατέρες σε μια νέα αλυσίδα προσκύνησης και ενδυνάμωσης της πίστης. Περνάμε από τον Δεσπότη Χριστό, περιστοιχισμένο από την ευλογημένη των γυναικών και τον αρχηγό του Αγγελικού Τάγματος Ιωάννη, από τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Αναστασία την Ρωμαία. Όλοι καταλήγουμε στο θρονί της γλυκοφιλούσας. Παρατηρώ κάποιον ρασοφόρον τα σκαμμένα πρόσωπα, σαν να καρτερούν κάτι από την εγγυήτρια μητέρα τους, να ανανεώσει την υπόσχεση της παντοτινής προστασίας και σαν να τους δίνει εκείνη, η πανυπέραγνος, το πιο γλυκό μητρικό φιλί στο μέτωπο, το βραβείο της σημερινής πνευματικής τους εργασίας, το εφόδιο για την νυχτερινή μάχη με τον παθόν τον τάραχο τον απεχθή. Μετά το απόδειπνο ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι με τη μαγευτική θέα. Θα συναντούσαμε τον ηγούμενο Χριστοφόρο, ο οποίος θα μας έλεγε λόγων αγαθών. Μια μεγάλη κορνίζα με την φωτογραφία του μακαριστού πατρός Γεωργίου, κρεμασμένη δίπλα στην είσοδο, μαρτυρά το παντοτινό δέσιμο των τωρινών και μελώντων γρηγοριατών πατέρων με τον αλυσμόνητο γέροντα. Κρατά ένα κλονάρι από τον αγαπημένο του βασιλικό και χαμογελά κοιτάζοντάς μας. Έτσι χαρούμενο και γεμάτο ελπίδα ήθελε να τον θυμούνται τα αγαπημένα του παιδιά. Εδώ σε αυτό το θαλπερό υπερώο με τις βιβλιοθήκες και τη θάλασσα να στέλνει τους χαιρετισμούς της με τους ήχους και τα φροκύματά της. Σύναξε ο Γεώργιος την λατρεμένη του αδελφότητα σε ένα αλλιώτικο μυστικό δείπνο για τελευταία φορά πριν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Και όπως ο Κύριος εκείνο το συνταρακτικό βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προείπε τον αποχωρισμό παρηγορώντας τα τεκνία του, όπως υποσχέθηκε την επανένωση, όπως ενετήλατο την προς αλλήλους αγάπη, όπως προσευχήθηκε εν ουρανό για εκείνα, έτσι και ο ποιμένας της Γρηγορίου, μιμούμενος ανυποκρίτος και κατά πάντα τον αρχιπείμενα οδηγό του, είπε τα τελευταία του λόγια που όλοι οι Γρηγοριάτες κρατούν σαν φυλαχτάρια στο νου και την καρδιά τους, ως το πανηγυρικό ξανααντάμωμά τους. Στις παρυφές του κατανυκτικού τριωδίου του 2014, ο γέροντας Γεώργιος Καψάνης μιλά στους αδελφούς του. Εκείνο το συγκλονιστικό του τελευταίο γράμμα καταλήγει έτσι. «Εύχεστε και για μένα, γιατί μπαίνω τώρα σε μια περίοδο δυσκολιών σωματικών, οι οποίες συνεπάγονται και ψυχολογικές ταλαιπωρίες. Αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού και στην καλή μας Παναγία. Πιστεύω ότι η Κυρία Θεοτόκος όλους μας, και εσάς και εμένα, μας σκεπάζει, μας ευλογεί, μας έχει παιδιά της, μας αγαπά και θέλει να την ευαριστήσουμε. Πιαστείτε από το μανδύα της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Ευλογημένη η αφιέρωσή σας, ευλογημένος ο πόνος και ο κόπος σας για το μοναστήρι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μη στενοχωρήστε υπερβαλλόντως. Ξέρω ότι αγαπάτε τον γεροντά σας. Μια ζωή ζήσαμε μαζί. Δεν είναι λίγα 40 ή 30 ή 20 χρόνια. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Πιστεύω και ελπίζω στη χάρη και στην ευλογία της Παναγίας μας. Η Παναγία να μας οικονομήσει όλους και να μας αξιώσει να έχουμε καλή αντάμωση στον Παράδεισο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, διαφυλάξε Κύριος ο Θεός πάντας ημάς. Αμήν.

το καραβάκι της Αγίας Μνήμης. Σε τούτον τον Αύγουστο βρισκόμαστε ξανά στο περιβόλι της Κυράς και σε παλαιότερα ακουσμένα αθωνικά ημερολόγια που έχουν στον πυρήνα τους τη μητέρα του Θεού. Σκιές καρδιόφιλες υγρές στο έσκρυφες από ήλιο, γεφύρια ξαποστάματα, υβήρων το βασίλειο. Στην πύλη στέκει αιώνια θρόνος ηλιοστάλακτος, μάνα θεοχαρίτωτη Ναζαρινού παντάνακτος. Βαριές κανδύλες κρέμονται πάνω από το πρόσωπό της, δέος, κατάνοιξη, σιωπή και ανέκφραστη ωραιότης. Ασημοκάντυλο θωρώ, μήνυμα καρτεράω, ελπίδα και μετάνοια ποτέμην λησμονάω. Τάματα, δάκρυα και λιγμοί, σιωπές με αγωνία, γονατισμένες οι ψυχές στέλνουνε ηκεσία. Του προσμονάριου μάξι μου την προσευχή διαβάζω, ζήλο και αφοσίωση του ταπεινού θαυμάζω. Πήραμε το κατηφόρι από καριές για Ιβύρων. Θελήσαμε να περάσουμε από τα μέρη της Καλιάγρας και όχι από την Παναγούδα, μιας και την τελευταία ημέρα είχαμε ούτως ή άλλως κανονίσει να πάμε εκεί για προσκύνημα. Φορτωμένοι και χαρούμενοι, με τα ραβδιά μας να στηρίζουν τα ανυπόμονα βήματά μας, αρχίσαμε να ατενίζουμε το μοναστήρι της Ιβύρων και τη θάλασσά του από μακριά. Σε λίγο είχαμε ολοκληρωτικά υποταχθεί στο μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς, λες και όλα είχε βαλθεί ο πλάστης να τα χωρέσει σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης. Αγριοκαστανιές, πουρνάρια, οξιές, φτελιές, κορμί και κλαδιά αψιδωτά κρύβουν τον ήλιο που αναζητά έστω μια μικρή σχισμή να δώσει τη ζωή του στο χώμα που τον λαχταρά. Στο έστου παραδείσου ευσκιόφιλες, ρούσκι, κουμαριές, μυρτιές, φτέρες, ολόκαρποι άγριοι και καρδιόφιλοι κυσί, σπάνια μανιτάρια σε αυθονία. Ως και αυγά του Κέσσαρα βρήκαμε, πανάκριβη η γεύση αυτού του μανιταριού. Εδώ όμως δεν αξιολογείται τίποτα με βάση το χρήμα, όλα ταπεινά και αφανέρωτα στο φευγαλαίο βλέμμα. Όλα αξίζουν και αξιώνουν τον θαυμασμό και το σεβαστικό αγγίγμα σου. Αηδόνια οι μνητές, μοσχομυρωδιές του δάσους, εικόνες που χωρούν μόνο στο νου. Ξαποσταίνουμε για λίγο στο πέτρινο γεφύρι στα μέσα της διαδρομής. Νερά τρεχούμενα, ριάκια, φαράγγια, σημάδια από αγρίμια που κρύβονται. Στην Κρίνη με το προσκυνητάρι συναντάμε Πολωνούς και Ρώσους Ορθοδόξους αδελφούς μας. Ανταλλάσσουμε αναστάσιμους χαιρετισμούς και αντιλαλούν οι γύρω μικρές χαράδρες από χαρούμενες ιαχές. Χριστός Βοσκρές, ο ίστινο Βοσκρές, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Πάνω σε κορμούς δέντρων χαραγμένοι και καρφωμένοι σταυροί, μαρτυρούν και κραυγάζουν, ομολογούν και προτρέπουν, κάθε πνοή σου να ενεί τον Κύριο. Αφορμές για προσευχή δίνει το όρο σε κάθε σου βήμα. Οι έννοιες του πλεονασμού και της επανάληψης εδώ έχουν μια διαφορετική διάσταση. Η ευχή που δεν πάβει, τα ελέησον που δεν σιγούν, ο σταυρός που πολλαπλασιάζεται, τα δάκρυα και οι κόμποι που αήρωα κυλούν, σταματούν τον χρόνο, δεν προδίδουν το παρόν, δεν μαρτυρούν τα περασμένα. Ένας υπεραιωνόβιος κορμός με έναν σταυρό μπορεί να ενώσει στην ψυχή σου μια χιλιετία αγιορείτικης παράδοσης, να σε μεταφέρει στο αγιασμένο πολύ μακρινό παρελθόν, ιδίως εδώ που βρισκόμαστε τούτην την ώρα. Εκστατική μπροστά στο μεγαλείο της Ιβύρων. Ο περίφημος όρμος της, η θάλασσά της και τα αμογιάλια της θα αντιχούν πάντα τα λόγια της κυρίας Θεοτόκου μόλις για πρώτη φορά πάτησε στο περιβόλι της. Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόν ανάπαυσή σας αλλού πουθενά δε θα είναι παρά μόνο στο όρος του Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναι κλήρος δικός μου, στον οποίον εκείνοι που θέλουν να αναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες, συγχύσεις, να έρχονται σε αυτό και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν την αρετή, την καθαρότητα της καρδιάς και την αγνότητα της ψυχής τους. Και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους Άγιον Όρος. Άγιον Όρος του τεύθεν και κλείσετε και περιβόλι δικό μου. Υπόσχομαι δε πολύ να αγαπώ, να βοηθώ
και να σκέπω εκείνους που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχα στο Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, να παρακαλούνε τον Θεό για την Εκκλησία Του και όλον τον κόσμο να τον φωτίσει ο Θεός, να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα του Χριστού και Θεού μας. Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσει από την μια άκρη ως την άλλη το όρος τούτο, από μοναχούς, πλήθος πολύ ευσεβών και ορθοδόξων. Για τούτο χαίρεται και αγάλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί θα υμνούν, θα ευλογούν και θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα της Παναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους μοναχούς με τα σημεία και θαύματα που θα κάνουν, με την καθαρή και άγια ζωή τους, θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε ανατολή και δύση, σε βορρά και νότο, το όνομα του Θεού από όλον τον κόσμο. Από την θλίψη, την στενοχώρια, τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τις θερήσεις που θα υπομένουν οι μοναχοί αυτοί, θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν αυτοί και δι' αυτόν όλος ο κόσμος, θα παρακαλέσω τον Υιό και Θεόν μου να συγχωρέσει τις τυχόν ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίων χαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοια και φωτισμό για να κάνουν καλήν απολογία κατά την ημέρα εκείνη την μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας, και στη μέλουσα δίκαιη κρίση να τύχουν του απείρου ελέους, αλλά και στην παρούσα ζωή θα έχουν και από μένα μεγάλη βοήθεια, διότι θα τους ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες, και θα αποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς που θα τους γίνονται από τον εχθρό και επίβουλο διάβολο και πολέμιο του ανθρωπίνου γένους.

Αχ, μάνα μας, εγγυήτρια, πόσο σε έχουμε πικράνει. Βρισκόμαστε επιτέλους μπροστά στην πύλη της Ιβύρων, στη σκιά της εικόνας της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου. Όνειρο το να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ στο πανηγύρι της, τον Αύγουστο, έστω σε μια μικρή γωνιά στον τεράστιο πλακοστρωμένο περίβολο, με το μυρωμένο αεράκι της καλοκαιρινής υπέρλαμπρης νυχτιάς να μας δροσίζει, ως το ξημέρωμα της γήθεν προς ουρανών προπομπής και μεταστάσεως της μητρός του αενάου φωτός. Να αγρυπνήσουμε στη χάρη της και τον Θεό και Υιό της να υπαντήσουμε. Δεν μας παραξενεύει που αργούμε να συναντήσουμε έστω και έναν Ιβυρίτη πατέρα. Εδώ η Παναγία είναι πυλωρός και υποδέχεται ίδια τους προσκυνητές, καθισμένη στον αιώνιο θρόνο της. Και από την απέθαντη καστροπορτά της ευλογεί και εγγυάται με την κρατεά της δύναμη, προϊσταμένη υπέρ πάντων, ταχαίως πρεσβεύουσα. Το παρεκκλήσι της ακόμα κλειστό δεν μας εμποδίζει να βάλουμε έστω και εξ αποστάσεως μετάνοια μπροστά της. Άνοιξε η πορταΐτισσα για την παράκλησή της. Εκθαμβωτική η πανταχού παρουσία της κυράς και προστάτηδας των Ιβυρητών. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν βρίσκεις άρθρωση για να περιγράψεις τα σκερτήματα που σου δημιουργεί. Φτωχές, εκατομμύρια λέξεις μπροστά στον πλούτο των συναισθημάτων, όλοι έκθαμβοι και άλλαλοι μπροστά της, πολύ φθονγοί ρήτορες και σοφοί των αιώνων παραστέκονται άφωνοι ενώπιόν της. Το νιώθεις όταν παρατηρείς τους ζωγραφισμένους αρχαίους προγόνους μας στον άρθικα του παρεκκλησιού της, ο Σόλων, ο Σοφοκλής, ο Πλάτων, ο Χίλων, ο Θουκυδίδης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ως και ο ασύνορα περιάκουστος βασιλιάς Αλέξανδρος, δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να αντιπαραβληθούν στο ανυπέρβλητο της Αϊπαρθένου Παναχράντου κόρης. Κατάγιομοι από απειροπληθή τάματα ή θαυματουργός εικόνα, ξεχωρίζουν μετάλλια αθλητών και αφιερώματα αληθινών νικητών της ζωής. Κι όμως, τα γονατισμένα δάκρυα που συντρόφεψαν κάποτε εκείνα τα ταξίματα είναι ο πλέον αστήρευτος και αδαπάνητος θησαυρός της Παναγίας μας. Είναι οι πρεσβείες της, οι μεσητείες, τα ακαταμάχητα επιχειρήματα, οι δυσοπίσεις της στο θρόνο του ευσπλάχνου Υιού και Θεού της, υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των θλιβωμένων αμαρτωλών παιδιών της. 12 καντήλες και μια αργυρή που πάντα θα στέλνει μήνυμα ασύγητης μετανοίας και ελπίδας, όποτε ξεκινά μονάχη της να ταλαντεύεται, σκορπώντας ρίγη συγκινήσεως και φόβο Θεού μπροστά στα θαυμάσια του. Πόσες φορές θα έχουν αντικρίσει οι ευλογημένοι Ιβυρίτες το καντιλάκι να σύεται στα έξαφνα, πόση αλήθεια οι ακάματοι τρισευλογημένοι φύλακές της μέσα στους τόσους αιώνες. Θυμόμαστε τον Παπαμάξιμο τον Ιβυρίτη, τον μέγα αυτόν πνευματικό του Αγίου Όρους, που έμεινε ταπεινά σημά στην κυρά του για μισόν αιώνα διακονώντας την, αρνούμενο συνεχώς, δίχως τον παραμικρό δισταγμό, ηγουμενίες και αξιώματα. Τίποτα γι' αυτόν δεν μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό το εξέχον διακόνημα του προσμοναρίου της πορταϊτήσης. Προτίμησε να μείνει δίπλα της, να την ευπρεπίζει νύχτα μέρα, να την περιποιείται στοργικά και αγόγγιστα, να κρατά ακίμητες τις φλόγες από τις καντήλες της, παρά να γίνει ηγούμενο σε άλλο μοναστήρι του Όρους, όπως πολλάκις του ζητήθηκε. Κτήτορας και του παρεκκλησιού στον τόπο του γνωστού θαύματος, όπου η Παναγία ελέησε τον πεινασμένο με το χρυσό της νόμισμα. Κοιμήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του Χριστού μας, η ευχαριστιακή, σπαρακτική του τελευταία προσευχή προς την λατρευτή του δέσποινα συγκλονίζει πάντοτε όποιον την διαβάζει. Δέσποινα παναμόλυντε, απειρόγαμε Μαριάμ, πορταΐτισσα, ελέησον την ψυχή του δούλου σου. Ευχαριστώσε που με αξίωσες να υπηρετήσω στο ναό των Αγιών σου, πορταΐτισσα. Δέξε παρεμού του αμαρτωλού και εν τη ζωή μου διαφύλαξόν με και εν το της εξόδου της ψυχής μου καιρό, αντιλαβού και αφανές ποιήσον το χειρόγραφον των αμαρτιών μου, συνάπτουσα καμέ των αμαρτωλών, συν της δεξιής του σου Υιού και Θεού μου, δέσποινα.
ευτελής και ταλέπορος ιερομόναχος Μάξιμος. Στο δωμάτιο συνεπαρμένιος κοινωνή θαυμασίων διαβάζουμε ψυχοφελείς σελίδες που δανειστήκαμε από την πλούσια βιβλιοθήκη του ορόφου μας. Κρατώ στα χέρια μου τα λόγια της καρδιάς της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου, που μιλούσε πάντα σαν παιδί και ταπεινά όλο από ψυχής. «Η Παναγιά μας είναι ζωντανή, είναι ψηλή και όμορφη και γυρίζει συνέχεια στα μοναστήρια της». Από ένα βράδυ στον Άθωνα, εδώ στο ιερό το Άβατο, γνώρισα για πρώτη μου φορά μια αγιασμένη γυναίκα, μια μητέρα της Εκκλησίας όπως την αποκαλούσε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης. Μια Αγία Μορφή που ο πνευματικός της πατήρ Εφραίμ Φιλοθεήτης είδε να ανεβαίνει στον θρόνο του Αφέντη Χριστού την Κυριακή των Αγίων Πατέρων του 1999, οπότε και κοιμήθηκε, ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια. Να είσαι στο Άγιο Όρος και να διαβάζεις για κάποια που ποτέ δεν πάτησε εδώ το πόδι της, αλλά από όλους τους αγιορείτες μνημονεύεται ως Αγία. Όλα ο Κύριος τα ενώνει και τα οδηγεί. Τίποτε η αγάπη του δεν απομονώνει. Η αλυσίδα του παραδείσου ξαναλάμπει, φωτίζοντας το σκοτάδι που σε λίγο μας αγκαλιάζει. Κάποιος ψιθυριστά ξεκινά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τα λόγια στέλνουν εκείνα την γλυκιά λάμψη τους, λίγο πριν ξημερώσει η στιγμή της μεταλαβιάς του θείου πυρός μπροστά στη μάνα Πορταΐτισσα. Φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Εφόρου μάνας, πυλωρού, Μητρό Θεού η εικόνα, κάνει το δάκρυ να κυλά και αγιάζει τη σταγόνα. Το βλέμμα στρέφει πάνω σου για να σε ενισχύσει, η απελπισιά φεύγει μακριά και η ελπίδα θα ανθίσει. Όρθρου δε πάλιν, βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι της εφόρου του Άθωνος Πορταϊτήσης. Εδώ τελούνται οι σημερινές ακολουθίες. Δεν αναζητάς ούτε στασίδι για να κάτσεις, ούτε στήριγμα για να σταθείς. Μόνο το οπτικό σου πεδίο θες να μένει καθάργιο για να συναντάς το ευκλεές και πανάγιο εικόνισμά της. Ευλογία που κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει αξίως. Κανένας δεν μπορεί να κομίσει έστω και ελάχιστο ανταπόδομα μπροστά στην προσφερωμένη χάρη της. Μόνο μια σταγόνα δάκρυ που στα χείλη σου ακόμα κρατάς. Σκέφτεσαι πως θα θέλες να την αφιερώσεις, ξαναπροσκυνώντας και να την αφήσεις στα πόδια της. Δεν νιώθεις κούραση. Δεν σκέφτεσαι τα βιωτικά σου όταν η Μητρόθεος στρέφει το βλέμμα της πάνω σου. Μόνο την ελπίδα που προσφέρει η σκέπη της, την εγγύηση που η παρουσία της και μόνο παρέχει, διώχνοντας κάθε σκέψη παρέτησης, κάθε δαιμονόσπαρτη απελπισιά. Μεταλαμβάνουμε εκεί δίπλα της το σώμα και το αίμα του Υιού και Θεού της. Μακάρι και πάλι ο χρόνος να άρχιζε να κυλά ασυνήθιστα και να πάγωνε, για να κρατήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο αυτό το αίσθημα της πληρότητας στις ψυχές και της ενέσεως στα στόματά μας. Στην πρωινή τράπεζα πίνουμε τσάι με παξιμάδι και ελιές που συνήθως εδώ μας φαίνονται υπεραρκετά και τόσο γευστικά. Απέναντί μας οι χθεσινοί μας συνδετημόνες στο αξέχαστο ταξίδι στο χρόνο. Οι τρεις αδελφοί μας Ρώσοι, εξαιτίας των οποίων άνοιξε η θαυμάσια έκθεση κοιμηλίων της Ιβύρων. Ο ένας είναι ιερωμένος και γνωρίζει άριστα ελληνικά. Μιλάμε μαζί του και μας αποκαλύπτει πως την γλώσσα την έμαθε στα χρόνια που σπούδασε στην Αποστολική Πόλη των Πατρών. «Έρχομαι συχνά στην Πάτρα, ξέρετε», μας είπε. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε αληθινά μόλις μας δήλωσε και τον λόγο. «Εκεί βρίσκεται ο πνευματικός μου, ο γέροντάς μου. Και ταξιδεύετε τόσο, μόνο και μόνο για να τον δείτε και να σας εξομολογήσει?» «Ναι, ακριβώς». Θαυμάσαμε τον ζήλο του Ρώσου παπά και απορρίσαμε συνάμα με όλους εμάς που συνεχώς αποζητούμε δικαιολογίες και ασήμαντες αφορμές για να μην προσέλθουμε τακτικώς και αδιαλείπτως στα σωτήρια μυστήρια. Είναι μια βροχή ικανή να σε κρατήσει αλειτούργητο, ένας πονοκέφαλος αρκεί για να αναβάλεις, ένα πεπειρωμένο βέλος του πονηρού για να ματαιώσεις την λύτρωση και τη νέα αρχή σου. Και τούτος εδώ ταξιδεύει ατέλειωτες ώρες, για να αναπαυθεί το είναι του,
για να απολαύσει τα ωφέλη της αφοσίωσης και της υπακοής. Επιλέγει το δύσκολο για να λάβει κάποτε τον δίκαιο μισθό του.

Στα αλήθεια, πόσο δύσκολος ο αποχαιρετισμός με την κυρά Πορταΐτισσα. Πόσοι γυρίζουν για μια τελευταία μετάνοια, ένα φυλαγμένο μυστικό, μια τελευταία παράκληση, μια υπόσχεση επιστροφής. Πόσο μας ανακουφίζουν τον πόνο του αποχωρισμού τα αντίγραφα της εικόνας της που πήραμε από την έκθεση. Πρώτο μας μέλημα να τα βάλουμε στο προσκυνητάρι μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι. Λίγο αργότερα, καθόμαστε έξω από την τράπεζα της Κουτλουμουσίου και περιμένουμε τον αγαπημένο μας πατέρα Γάμα να μας συναντήσει. Παρατηρούμε την ξυλόγλυπτη παράσταση των φρουρών αρχαγγέλων. Πάντα στο όρος θα υπάρχει κάτι που να μιλήσει για πρώτη φορά μέσα σου. Ακόμα και εδώ που τόσα χρόνια χωρίς διάλειμμα αξιωνόμαστε να έρθουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αγιογραφίες στην είσοδο της φοβεράς προστασίας, ασύλληπτης ωραιότητας και μηνυμάτων αποκαλυπτικών. Έρχεται ο Πάτερ. Σουρουπώνει έξω και καθόμαστε υπό το φως των καντιλιών στα μεγάλα καθίσματα του εξονάρθηκα. Το μεγάλο κρεμαστό ρολόι ηχεί και μετρά ασταμάτητα. Εκείνος δεν κάνει προλόγους, ο συνήθως ξεκινά με ουσία. Μας καταστρέφει η πολυπίκυλη άγνοιά μας. Αδελφοί μου, είμαστε ευεργετημένοι ως Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Πολιτογραφούμεθα στη Βασιλεία του Θεού μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Αλλά πώς το καταντήσαμε το Άγιον Βάπτισμα, κοσμικό πέρα για πέρα, με αναδόχους που δεν γνωρίζουν ούτε πώς διαβάζεται το σύμβολο της πίστεως, χωρίς μυστηριακή ζωή και πλήρη άγνοια. Δεν έχουμε, παιδιά, πνεύμα μαθητείας. Να μαθητεύσουμε πάνω στο συναξάρι. Είναι στο σήμερα οι Άγιοι, δεν πάλιωσαν, ούτε ξεπεράστηκαν. Είναι τετυφλωμένος ο λαός μας. Και σαν Έλληνες έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Πληγές Φαραώ είναι αυτές που δεχόμαστε. Εκποντερνιστήκαμε με τους Ευρωπαίους το πνεύμα της αθεΐας. Ξέρετε γιατί πήρε νωρίς ο Κύριος τον Γέροντα Παΐσιο, τον παππού μας. Γιατί αν ζούσε σήμερα, ποιος θα άκουγε τους λόγους του. Σήμερα οι λόγοι του ακούγονται, αναπαύουν, φωτίζουν και σώζουν. Ψάχνει ο Κύριος το φιλότιμό μας. Παραχωρεί τα μαρτύρια του σύγχρονου ανθρώπου. Το πρώτο της συνειδήσεως, με μια συκοφαντία ας πούμε, όπως τον βίο του Αγίου Νεκταρίου και της ασθενίας έπειτα. Βλέπετε πόσο υποφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτοί που θα μαρτυρήσουν στο σήμερα, παιδιά, θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι όλων των εποχών. Έτσι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Γιατί θα το κάνουν με ενυπόστατο τον Αντίχριστο. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει βέβαια, ούτε αν έχει γεννηθεί. Ο Θεός δεν θα αφήσει όμως τους γνήσιους δούλους του, αρκεί να έχουμε εμείς νύψη και πνευματική ετοιμότητα. Θα μας βοηθά πάντα η Παναγία μας. Εδώ έχουμε τη φοβερά προστασία, που πόσες φορές δεν αξιώνονται να την βλέπουν οι ταπεινοί γεροντάδες. Κάθε βράδυ περνά από τα κελιά. Την έβλεπε συνέχεια ο Γεροπαΐσιος και το έλεγε στους πατέρες μας. «Ξέρετε, παιδιά, μετά τον θάνατό μας θα καταλάβουμε πόσο τεράστιο και σωτήριο είναι το μεσητευτικό έργο της Παναγίας μας. Η παρακλητική της πρεσβεία. Θυμηθείτε τον 15 Αύγουστο. Τι λέμε εκεί στην ενάτη οδή. «Σώζεις αήθεωτο και την κληρονομίαν σου». Εγγυάται η Παναγία, εγγυάται η Πορταΐτισσα, όσο υπάρχει δεν θα λείψει το έλεος από τον κόσμο. Όταν εξαφανιστεί η εικόνα της, λένε οι πατέρες, σε τρεις ημέρες το όρος θα βυθιστεί, για να μην το πατήσει ο Αντίχριστος.

στα 2015 αυτό το ημερολόγιο του Αγίου Όρους εκτενεί αποσπάσματα από το οποίο διαβάσαμε σε αυτό το ταξίδι με το καραβάκι της Αγίας Μνήμης τον Αύγουστο στο περιβόλι της Κυράς. Έφτασε στο τέλος με τη χάρη του Θεού και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των τεσσάρων, αν θέλει ο Θεός, εκπομπών. Στα μέσα του Αυγούστου, ένας Αύγουστος που δεν θα κλάψει απολύπη ούτε μυρολόι, θα πει στην κυρά του, γιατί γνωρίζει πως αυτή μετέστη στο θρόνο της δίπλα στο Θεό λόγο και Υιό της, εκεί που κανείς άλλος δεν πλησίασε ακόμη. Θα κλάψουμε μαζί μόνο από χαρά για την δεύτερη Ανάσταση, από χαρά και βεβαιότητα ότι η μάνα μας δεν θα μας εγκαταλείψει. Το βεβαίωσε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό όταν είπε σε όλους μας το «Ιδού, η μήτυρ σου». Φωτιστικές πρεσβείες σου, πανάχραντη μητέρα, μεσίτευσε για έλεος τη φοβερά τη μέρα. Ανάδεψε τα δάκρυα με ελπίδα και μελάνη, και του αδελφού μας την ψυχή βοήθα να ανασάνει. Με τέτοιες λυτρωτικές ανάσες και μνήμες θα σας ξανασυναντήσουμε πρώτα ο Θεός και στο τρίτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε όλα τα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Καλή Παναγιά.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στην παρασμένη εκπομπή την πορεία την οποία έκανε ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ελευθερώθηκε από τη γη των Αιγυπτίων και πέρασε προς την έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας. Όμως τόσους αιώνες που ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων είχε αποκτήσει αυτό τον Αιγυπτιώδη βίο, την οτροπία των ειδωλατρών. Δεν ήταν εύκολο να καθαριστεί, δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί. Και πολλές φορές τα λεγόμενα αμαρτωλά πράγματα γίνονται φυσικά όταν συνηθίζουμε σε αυτά. Και βεβαίως πιθανόν αυτή η ζωή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν κάτω από την κατοχή των Αιγυπτίων παρέμεινε μέσα τους και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, όταν ήταν στην Αίγυπτο έβλεπαν τους Αιγυπτίους που πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς, έπρεπε αυτοί όμως να λατρεύσουν το μόνο και αληθινό Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να δώσει τον νόμο του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν την θάλασσα, στην έρημο, ο Μωυσής έλαβε εντολή από το Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και του έδωσε τις εντολές. Του είπε τι πρέπει να κάνουν, τις 10 εντολές, το δεκάλογο όπως συνήθως λέμε, αλλά δεν ήταν μόνο ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, αλλά ήταν όλες οι οδηγίες που έδωσε ο Θεός για τη λατρεία. Πώς θα κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς θα λατρεύουν το Θεό, τις θυσίες κτλ. Είναι γραμμένα όλα αυτά στο Λεβιτικό, πέρα από τις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο και είδε το Θεό. Μέσα στο γνώφο ήρθε σε κοινωνία με το Θεό, σε προσωπικό λόγο, σε προφορικό λόγο. Μπήκε μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γιατί αυτός ο γνώφος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το φως του Θεού, η ενέργεια του Θεού, που λέγεται γνώφος, σκότος δηλαδή, διότι είναι υπερβολικά μέγα φως το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε να το δούμε. Μπήκε μέσα και εκεί παρέλαβε, άκουσε το Θεό, του μίλησε ο Θεός. Ξέρουμε ότι όταν φτάνει κανείς στη θεοπτία, τότε όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου, του θεόπτου, γίνεται μία αίσθηση. Όταν κατέβηκε κάτω, μετά έγραψε αυτόν τον νόμο. Έχουμε λοιπόν τον προφορικό νόμο, τον προφορικό λόγο, και έπειτα έχουμε το γραπτό λόγο. Και έπρεπε να το κάνει αυτό, και το έκανε ο Θεός δηλαδή, διότι οι Ισραηλίτες και όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν χάσει την αίσθηση του Θεού που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο, και έγινε σύγχυση των ανθρωπίνων με τον θεϊκών, πίστευαν τα είδωλα, δεν ήξεραν τι να κάνουν, και έπρεπε να δοθεί ο νόμος για να εκδιώκεται η σύγχυση και ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή αυτό το γεγονός. Θα δούμε τον νόμο του Θεού και βεβαίως μέσα από την προοπτική ότι υπάρχει κτιστός νόμος και υπάρχει και άκτιστος νόμος. Ποιος είναι ο κτιστός, ποιος είναι ο άκτιστος και πώς ένας νόμος είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κτιστός και άκτιστος. Ο νόμος του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται, όπως το Μωυσή για παράδειγμα, δόθηκε μέσα από εμπειρία. Δηλαδή ο Μωυσής είχε εμπειρία και συνέχεια κατέγραψε το τι έλεγε και το τι είπε ο Θεός. Αυτό το Μωυσή, το παράδειγμα του Μωυσέως μάλλον, πρέπει να το ερμηνεύσουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Υπάγει στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού», και συνέχεια ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ερπάγει στον Παράδεισο και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει, και στη συνέχεια όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε και είπε όλη αυτή τη θεολογία, ανέπτυξε, έζησε, του δόθηκε μάλλον καλύτερα μπορώ να πω όλη αυτή η θεολογία, και με αυτή τη θεολογία καθοδηγούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών που εκείνος ίδρυσε. Ο νόμος του Θεού δεν ομοιάζει με τους νόμους των ανθρώπων. Και δεν ομοιάζει γιατί, σε ποια σημεία. Σε δύο σημεία. Το πρώτον, ότι ο νόμος του Θεού, ο νόμος των ανθρώπων είναι κτιστός, γράφεται με κτιστά λόγια και πάνω σε κείμενα, σε βιβλία κτλ. Είναι λόγος και κάθε λόγος είναι κτιστός. Ο νόμος του Θεού όμως δεν είναι μόνο κτιστός, είναι και άκτιστος. Δηλαδή, μέσα στις εντολές του Θεού υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, όταν υπάρχει, έδωσε εδώ στην εντολή του και εμείς τηρούμε την εντολή, η εντολή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και ο Λόγος του Θεού είναι, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που έχει το σώμα και την ψυχή. Εξωτερικά βλέπουμε στο σώμα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να έχει κανείς φώτιση από το Θεό και να δει το πνεύμα. Δηλαδή την ψυχή του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του νόμου. Και επομένως αυτό που λέμε εμείς νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος, διότι έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι απλώς ένας λόγος, δεν είναι απλώς ένα ρήμα, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι μια λέξη, αλλά μέσα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, η ενέργεια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, διαφέρει ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος των ανθρώπων αποβλέπει σε μια ισορροπία που πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ενώ αυτό είναι ο κτιστός νόμος. Ο κτιστός νόμος επιδιώκει, έχει σκοπό να επιφέρει κάποια ισορροπία και να κάνει μια οργάνωση. Δηλαδή αποβλέπει την οργανωμένη κοινωνία. Ενώ ο άκτιστος νόμος του Θεού δεν αποβλέπει σε αυτό, αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου. Και επομένως, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Είναι κτιστός γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, και άκτιστος. Δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα νόμο. Βλέπουμε την εντολή του Θεού. Δίνει ο Θεός την εντολή. Με την εντολή την οποία δίνει, τηρούμε τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και τότε αρχίζει ο φωτισμός. Και με αυτή την έννοια καταργείται ο κτιστός νόμος, τα λόγια, διότι χάρις του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου και λαμβάνει θέση ο άκτιστος νόμος, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, λαμβάνει θέση μέσα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος τότε τηρεί το θέλημα του Θεού, αγαπά το Θεό, όχι γιατί το λέει κάποιος νόμος εξωτερικά, Όχι γιατί το διάβασε μέσα στα Ευαγγέλια ή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί μέσα στην καρδιά του κατοικεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Προβλέπονται λατρείες, προβλέπονται τρόποι με τους οποίους θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τα τηρούμε όλα αυτά και σιγά σιγά έρχεται η χάρη του Θεού μέσα, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και αντικαθιστά τον κτιστό νόμο, ο ίδιος ο Χριστός διευθύνει τον άνθρωπο. Αυτό που το λέμε έτσι θεωρητικά το έχει αναλύσει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά και σε άλλες επιστολές όπως προς Γαλάτας και άλλες επιστολές. Εκεί τι ακριβώς λέει? Είχε μπροστά του να καθοδηγήσει τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς, μέσα από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του Πνεύματος, το γράφει προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μου αισθανόμουν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έβλεπε τη κτιστότητα, την παθητότητα, τη φθαρτότητα, τη θνητότητα που γεννούσαν διάφορα πάθη και αμαρτίες και δεν μπορούσε να απαλλαγεί. Ο νόμος του Μωυσέως δεν τον μπορούσε να τον απαλλάξει τελείως, γιατί με τον νόμο του Μωυσέως τον έλεγε δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα ότι υπάρχει κάτι κακό που γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν τον απάλλασε τελείως από το θάνατο, από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αλλά ο νόμος του Πνεύματος και της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπάρχει μέσα με την κληρονόμηση της φθαρτότητας και της παθητότητος. Και υπάρχει μετά και ο νόμος του Πνεύματος της ζωής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μιλάει για νόμο ο οποίος παιδαγωγεί στο Χριστόν. Λέει παιδαγωγός ο νόμος εις Χριστόν. Μας παιδαγωγεί. Λέει τι σημαίνει παιδαγωγό? Σημαίνει παίρνω το παιδί από το χέρι και το οδηγώ στο σχολείο. Παιδαγωγός. Σημαίνει παίρνει και τον οδηγεί. Λέει ο νόμος μας καθοδηγεί και μας οδηγεί προς το Χριστό. Μας είναι παιδαγωγός. Δηλαδή, τηρώντας τον νόμο τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται η καρδιά μας από τα πάθη, από το επιθυμητικό, το θυμικό και όλες αυτές τις ενέργειες, την αιγυπτιώδη εσωτερικά ζωή. Μας απαλλάσσει από αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί στο Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και γίνεται μετά η ζωή μας. Γι' αυτό και λέει αλλού στην προς Ρωμαίους επιστολή, τέλος νόμου Χριστός. Τηρούμε τον νόμο και καθαρίζεται δια του νόμου η καρδιά από τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται και οι αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές και σωματικές και ψυχικές καθαρίζονται από τα πάθη και στη συνέχεια ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, κατοικεί μέσα ο Χριστός με το φωτισμό του νου και ανεβαίνει και στη θεωρία του Θεού. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει είστε η επιστολή του Χριστού. Δηλαδή βλέπετε πως ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πλάκες. Τώρα πλάκες δεν είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά η καρδιά του ανθρώπου. Είστε επιστολή Χριστού, διακονηθήσα από μένα, εγγεγραμμένη. Αυτή η επιστολή έχει γραφεί όχι με μελάνη αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά με πνεύμα Θεού ζωντανού. Του ζωντανού πνεύματος. Μάλλον το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφτηκε πάνω σε πλάκες λίθινες, όπως γράφτηκε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ότι κατοικεί ο Χριστός, δηλαδή αγωνίζομαι και παλεύω ώστε να κατοικήσει ο Χριστός εν πνεύματι μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τι σημαίνει? αρχίζουμε με την τήρηση του νόμου, του κτιστού νόμου, που γίνεται με τα λόγια. Διαβάζουμε τις λέξεις. Είναι κτιστός νόμος. Ακούμε κηρύγματα. Είναι κτιστός νόμος. Γιατί λέγεται κτιστός? Γιατί προφέρεται με κτιστά λόγια και ρήματα. Κτιστά ρήματα και κτιστά νοήματα, που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και όσο τηρούμε αυτόν τον νόμο, τον κτιστό νόμο, καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και τότε φτάνουμε στον άκτιστο νόμο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου, που γίνεται εσωτερικά νοερά προσευχή, και φτάνουμε έπειτα στη θεωρία του Θεού. Αυτό για να το δούμε καλύτερα, πρέπει λίγο να αναφέρω τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γύρω από τους τρεις νόμους. Μια σημαντική διδασκαλία. Λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι κινούνται γύρω από τρεις νόμους. Είναι ο ίδιος άξονας, αλλά ο ένας νόμος είναι εσωτερικότερος, ο άλλος ευρύτερος και ο άλλος μεγαλύτερος. Ευρύτερος, πιο ευρύς. Λέει λοιπόν ότι ο ένας νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη συνείδησή τους. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ό,τι να κάνει ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα του υπάρχει κάτι καλό. Και υπάρχει συνείδηση που του λέει όχι, μην το κάνεις εκείνο ή να το κάνεις εκείνο. Και στη συνέχεια όταν το κάνει, κάνει κάτι κακό, η συνείδηση τον ελέγχει ή τον επαινεί. Άρα λοιπόν είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Και αυτό το λέει ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, στηριζόμενος στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει όταν έθνη νόμων μη έχοντα φύσιν τα του νόμου ποιή, δηλαδή όταν υπάρχουν έθνη που δεν έχουν το μοσαϊκό νόμο αλλά έχουν μέσα τους το νόμο της συνειδήσεως, τότε λέει ούτε νόμων μη έχοντες φύση τα του νόμου ποιή. Εσωτερικά υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το νου. Το νου ο οποίος είναι ακάθαρτος και πρέπει να καθαριστεί. Και επομένως όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν κάποια σπίθα, τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα βέβαια. Ακόμη υπάρχει σύγχυση. Αλλά πάντως κάτι καλό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Μετά είναι ο νόμος του Μωυσέως. Ο μοσαϊκός νόμος. Έρχεται ο Θεός και δίνει στο Μωυσή τον νόμο και ξεκαθαρίζονται ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή ξεφεύγει κανείς από τη σύγχυση που υπάρχει. Και αργότερα έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και δίνει τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τρεις νόμους στους οποίους όλοι κινούμαστε. Όλη η ανθρωπότητα. Είναι ο νόμος της συνειδήσεως, ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε τη συνείδηση. Κάποια στιγμή όμως διαβάζουμε κάτι από το Παλαιά Διαθήκη, τη Γενή Διαθήκη και αρχίζουμε και λέμε «Α, έτσι το θέλει Θεός, το κάνω», καθαρίζεται η συνείδηση. Οπότε μέσα μας λειτουργεί η χάρις του νόμου, του Μωσαϊκού, του Μωυσέως. Και μετά όσο κανείς αυξάνεται στην πνευματική του ζωή και έρχεται μέσα το Χριστός και καταλαβαίνει την Εκκλησία και κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και ζει την ευχαριστιακή ζωή, τότε μέσα του αισθάνεται τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τον νόμο του Μωυσέως. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο ώστε να αποφεύγεται αυτή η σύγχυση μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων θεών. Αυτός ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Διαθήκη ή λέγεται Λόγοι της Διαθήκης ή λέγεται Δεκάλογος ή Πλάκες της Διαθήκης ή Πλάκες του Μαρτυρίου ή Σκέτη Διαθήκη είτε Κιβωτός της Διαθήκης. Είναι οι γνωστές 10 εντολές τις οποίες έδωσε αυτός και γράφτηκαν, τις έγραψε ο Μωυσής επάνω σε δύο πλάκες. Είναι οι 10 εντολές. Όταν διαβάσεις κανείς προσεκτικά τις 10 εντολές θα δει ότι οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι στο Θεό. Και οι 6 επόμενες εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι των ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη εντολή που λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πριν από μένα και εκτός από μένα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή είναι δεν θα κατασκευάσεις είδωλα. Η τρίτη εντολή δεν θα χρησιμοποιείς το όνομά μου για μάτια πράγματα. Η τέταρτη εντολή να τιμάς και να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου και να έχεις αργία από όλα τα έργα, διότι όπως ο Θεός έκανε σε 6 μέρες τον κόσμο και το Σάββατο ανεπάφθη ο Θεός, έτσι και εσύ το Σάββατο να αναπάβεις. Βέβαια αυτό αντικαθεστάθηκε σε εμάς από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, στα καθήκοντά μας, στις σχέσεις μας, το πω καλύτερα, προς το Θεό. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 6 εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η 5η εντολή. Η 6η εντολή, ου μη χεύσεις. Η 7η εντολή, ου κλέψεις. Η 8η εντολή, ου φωνεύσεις. Η 9η εντολή, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Και η 10η εντολή, η τελευταία, να μην επιθυμήσεις όλα εκείνα τα οποία έχει ο πλησίον σου. Έχουμε λοιπόν τις 10 εντολές, επαναλαμβάνω. Οι 4 εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό και οι άλλες 6 εντολές στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ο Χριστός όταν ήρθε και δίδαξε. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και προχωρεί. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται. Δηλαδή έχουμε 10 εντολές. Ο Χριστός διδάσκοντας είπε ότι 2 εντολές. Δηλαδή τις πρώτες 4 την έκανε 1 εντολή που όλες αναφέρονται στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την ψυχή σου και την καρδία σου και τη διανοία σου κτλ. Και οι άλλες προς τον πλησίον σου. Και μάλιστα έλεγε ως σε αυτόν, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν τον πλησίο ως αν να αγαπούσαν τον εαυτό τους. Αλλά όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε μια ευρύτητα, όχι απλώς σαν τον εαυτό σου, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Δηλαδή τι θέλω να πω, και εδώ είναι το άλλο σημείο, το πόσο ήρθε ο Χριστός και έφερε έναν πιο τέλειο νόμο. Δηλαδή ο νόμος που δόθηκε από τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στο Μωυσή, ήταν ένας προπαρασκευαστικός νόμος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη ιδωλατρία και υπήρχε μια σύγχυση μεταξύ του Θεού και των θεών, των ψεύτικων θεών, έρχεται και ξεκαθαρίζει προοδευτικά. Και έρχεται μετά ο Χριστός και φέρνει ένα τελειότερο νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε: εγώ δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο, αλλά για να τον πληρώσω. Έχει 2 έννοιες. Και να τηρήσω, τήρησε τον νόμο, αλλά κυρίως να τον συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Ένας εκ των ερμηνευτών των γραφών, παλαιός, λέγε εδώ μοιάζει με τους ζωγράφους. Οι ζωγράφοι πρώτα κάνουν το σχήμα, κάνουν το σχήμα και το σχέδιο, να το πω καλύτερα, και συνέχεια ρίχνουν τα χρώματα και το ζωγραφίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό, από τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο στο Μωυσή, σχημάτισε το χώρο στον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός και το χρωματίζει, το τελειοποιεί. Πού γίνεται αυτό? Στην επί του όρος ομιλία. Όπως δηλαδή ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο και του έδωσε τον νόμο, ο ίδιος ο Χριστός τώρα ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος, ανεβαίνει, παίρνει τους μαθητάς του και αρχίζει και τους διδάσκει. Και τους είναι επί του όρος ομιλία που αρχίζει με τους μακαρισμούς και στη συνέχεια τελειοποιεί αυτό που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τι είπε? Ερέθη τις αρχαίες ου φωνεύσεις. Δηλαδή στους αρχαίους, τους παλαιούς Ισραηλίτες, ελέγχθησε τον νόμο να μην φωνεύσεις. Εγώ όμως λέγω ότι πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστεινε την κρίση. Δηλαδή εγώ τώρα προχωρώ παραπέρα, όχι μη φωνεύσεις. Εκείνος ο οποίος θα οργιστεί μέσα του εναντίον του αδελφού του χωρίς να το φωνεύσει σωματικά, αυτός θα είναι ένοχος στην κρίση. Άρα προχωρεί βαθύτερα μέσα στην καρδία. Ή λέει πιο κάτω, ερέθη τις αρχαίες ου μη χεύσεις. Δηλαδή να μην αφήνει κανείς τη γυναίκα του και να πηγαίνει μια άλλη γυναίκα και να μην διαπράττει ένα σαρκικό παράπτωμα. Εγώ δεν λέγω ημίν, τώρα εγώ σας λέω, Αυτό είναι οι βάσεις. Αλλά προχωρούμε και πιο πέρα, δεν καταργείται αυτό. Εγώ λέγω ημίν ότι πας, ο βλέπουν η γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. Βλέπετε την τελειότητα. Λέει τώρα, δεν είναι απλώς να μην μιχεύει κανείς ο άνδρας με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα με άλλον άνδρα. Αλλά τώρα πάμε και βαθύτερα. Δεν πρέπει εκείνος που επιθυμεί και δεν έχει διαπράξει το αμάρτημα και επιθυμεί, βλέπει κάποιον άνθρωπο, γυναίκα, άνδρα και το επιθυμεί μέσα του, δεν το έχει πραγματοποιήσει, ήδη αμάρτησε μέσα στην καρδία του. Δηλαδή εδώ πια εισέρχεται βαθύτερα ο νόμος. Δεν είναι εξωτερικός, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται για το διαζύγιο. Λέει στους αρχαίους λέχθη αυτό, τώρα εγώ σας λέω εκείνο, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, για την αγάπη, πώς πρέπει να λειτουργεί η αγάπη, για την ελεημοσύνη, για την αληθινή προσευχή, για την νηστεία. Δηλαδή γινόταν οι προσευχές εξωτερικά, με λατρεία εξωτερική. Τώρα η προσευχή πρέπει να προχωρήσει μέσα στην καρδία και να γίνει καρδιακή προσευχή. Επομένως κάνει λόγο για τον οφθαλμό της ψυχής, για το νου της ψυχής, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους της ψυχής. Δεν βλέπει μόνο εξωτερικά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον νόμο στην Καινή Διαθήκη, που είναι συμπλήρωσης, που είναι τελειοποίησης. Γιατί, όχι γιατί ο Θεός έδωσε κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν αμέσως να φτάσουν στην τελειότητα του νόμου, γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων και είχαν επηρεαστεί, είχαν επιδράσει σε Αιγυπτιακές. Και αφού τήρησαν τον νόμο, τώρα τους δίνει κάτι ευρύτερο, όπως γίνεται στο σχολείο. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου βάζουμε τη βάση και συνέχεια προχωρεί η γνώση και ο δάσκαλος πάνω στα θεμέλια αυτά οικοδομεί το σπίτι αυτό της γνώσης. Και αυτή την τελειότητα του νόμου το βλέπουμε σε ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι δεκάλογος της κατά Χριστών νομοθεσίας, έτσι τον ονομάζει. Έχουμε το δεκάλογο στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε επίσης τη συμπλήρωση που έγινε από τον Χριστό και έχοντας υπόψη του ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, προχωρεί και κάνει, ερμηνεύει το δεκάλογο, ερμηνεύει τις 10 εντολές που έγραψε ο Μωυσής μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το δεκάλογο της κατά Χριστώ νομοθεσίας. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Έλεγε ο νόμος ο πρώτος, ου μιχεύσεις. Εγώ λέγει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ όχι μόνο μη μιχεύσεις, αλλά να ασκήσεις και ψυχική παρθενία. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ου φωνεύσεις. Εδώ όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύσεις, αλλά θα αγωνιστείς να μην χάσεις την υιοθεσία. Καταπληκτικός λόγος. Όχι, λένε μερικοί, δεν σκότωσα, δεν εφώνεψα, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Είσαι Υιός του Θεού κατά χάριν. Αισθάνεσαι το Θεό πατέρα σου. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ου κλέψεις. Εδώ δεν πρέπει να αρκεστεί κανείς το ου κλέψεις, αλλά να δώσεις και κρυφά. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εδώ δεν πρέπει να αγαπάμε τον άλλον ως τον εαυτό μας, αλλά πάνω από τον εαυτό μας. Και να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η κένωση. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ούτε επιθυμήσεις όσο το πλησίον σου εστί. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Εδώ όχι μόνο αυτό δεν θα επιθυμήσεις, να δώσεις ό,τι έχεις και στον αδελφό σου που πεινάει και υποφέρει και ή δυνατόν να γίνεις φτωχός εσύ για να ζήσει ο άλλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που έδωσε ο άσαρκος λόγος στο Μωυσή. Έχουμε την Καινή Διαθήκη, τις νέες εντολές που έδωσε ο Χριστός ως εσαρκωμένος λόγος στο νέο Ισραήλ της χάριτος του Θεού. Και έχουμε βέβαια το δεκάλογο της κατά Χριστώ νομοθεσίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει τις εντολές και τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Οπότε τηρούμε τον κτιστό νόμο, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε βιβλία και τα λοιπά. Αυτός είναι ο κτιστός νόμος. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, στην ψυχή του νόμου, έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας με το φωτισμό του νου, με την προσευχή, με τη θεωρία, και τότε βιώνουμε τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, και τότε γίνεται μια εσωτερική Θεία Λειτουργία. Οπότε ο νόμος του Θεού στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη είναι κτιστός και άκτιστος. Τηρώντας τον κτιστό, οδηγούμαστε προς τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία μας με τον Θεό. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου.

Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι και σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας. Επιδρομή σε αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πέμπτου.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Θεοτόκος και Αϊπάρθενος», ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Θανιλοάε γράφει: «Να πως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκείμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, αυτόν τον θαυμαστόν σύμβουλον εις την οικουμένη, όπως λέει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του, που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξη άμοιβη, να γίνει υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός.

Η πνευματική ένωση με το Υιό του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλωάε, μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματος με το Άγιο του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντάς την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας. Αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο της στα χέρια ή πλάι στο γιο της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο της όταν προσεύχεται για μας.

Ο Μητροπολίτης Διοκλίας, Κάλιστος Γουέρ, στο βιβλίο του «Το έσχατο μυστήριο, κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο» των εκδόσων «Εν Πλώ», γράφει: «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος Θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν. Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιτένης: «Ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως». Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή, το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστεως. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.

Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενού Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λιψάνου της μητέρας της, Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λειψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη Ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμεν εντάφθα ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη, αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασήν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς.

Η Αγία Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνον μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την

Στην ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημένονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από τον γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστηκε εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασεν. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να μετάσχει σωματικώς την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας, διυπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλουμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αυτό είναι το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνον αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σ' αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνον η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθολοκληρή ανδοξάζεται και θεώνεται». Αλλά αυτή η θέωσης, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά την Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Αυτό που ο Ιησούς λέει στους Αποστόλους, το λέει Θεοτόκος τον καθένα από μας. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμείς η συγκομιδή. Αυτή είναι η πρόδρομος, εμείς οι επόμενες γενναίες. Έτσι η μετάστασή της, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντως οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας στην Ανάσταση του Σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Τη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μια θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μια ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μια ενιαία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλης. Το σώμα μας είναι μέρος της υλικής κτήσεως. Έτσι, αν η εορτή της κοιμήσεως τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλης. Είναι γιορτή της σάρκας, της ύλης που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση της Μαρίας προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κοίμηση της μητέρας του, με μία μόλις εβδομάδα διαφορά. Η εγκύτηση είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτές είναι λοιπόν οι οικολογικές προτάσεις της μεταστάσεως. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλης και πνεύματος, ουρανού και γης, όπως αυτή κατεξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη, τα επίγεια της άνω το τοκετό σου συνάψασα.

Μαζί με τη μεταμόρφωση και βεβαίως το Πάσχα, η κοίμηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικός αυτός εσχατολογικός ρόλος της Μαρίας, όπως αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια της μεταστάσεώς της, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη Χριστιανική Ανατολή. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων».

0: Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν επιμένει: «Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επισή λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις». Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει: «Δεν είναι αντικείμενο πίστεως αλλά καρπός της πίστεως. Δεν είναι νότα εκκλέζιε αλλά αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας». Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής «Ο του παραδόξου θαύματος».
1: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορόδοχοι αρετών πατέρων, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντους Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Κοντά σας μέχρι τις 12 και σήμερα η αναφορά μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στα όσα έχουν χτιστεί από την ευσέβεια των ανθρώπων και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λατρευτικά, υμνογραφικά, λειτουργικά για το πρόσωπό της. Ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης ένα δίωρο ακόμα λαβαίνει τον κόπο να μας μιλά για την Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα, μετά την περιγραφή του ιστορικού της κοιμήσεως που ακούσαμε, θα μας μιλήσει για την υμνογραφική παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου και για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι ποιητές και υμνογράφοι της πίστεώς μας και μέσα στην υμνογραφία και στα ιερά κείμενα διατύπωσαν τα των εμπειριών της Εκκλησίας από το πρόσωπο της Παναγίας. Την ευχή σας, Πάτερ Ανανία, καλή Παναγιά.
3: Ευχαριστώ την ευχή της Παναγιάς μας. Καλή Παναγία και σε εσάς και σε όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας. Και ευχαριστώ που και σήμερα πάλι είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε να συνοδηπορήσουμε με την Παναγιά μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα δέχεστε ασμένος και παρά το φόρτο των καθηκόντων σας ανταποκρίνεστε στις ραδιοφωνικές προσκλήσεις μας για αυτές τις συνομιλίες που νομίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για να μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα και την γιορτή αλλά και την πορεία προς το Πάσχα του καλοκαιριού και τη γιορτή αυτή. Η υμνογραφία μας βρήθη από αναφορές στο έμψυχο παλάτιο του Χριστού, στο Χρυσούν Θυμιατήριο, στην Υπεραγία Θεοτόκου. Θέλουμε να μας πείτε αναλυτικότερα πράγματα που θα μας υποβοηθήσουν στο να σκύψουμε και στην υμνογραφία μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι ποιητές όπως ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, Φερυπίν, τον οποίο έχετε μεταφράσει ολόκληρο, έχουν ασχοληθεί στην ποίησή τους με το πρόσωπο και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
3: Ευχαριστώ που μου θυμίσατε τον Μεγάλο Ρωμανό, διότι εκείνος υπεραγαπούσε την Παναγιά, αφού του ενεφανίστηκε και του έδωσε και το χάρισμα του να γράφει ύμνους και οδές και θεία τροπάρια, και της είχε ιδιαίτερη αγάπη. Και όπως έλεγε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη του Χριστού και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Με τέλειο λοιπόν και άφθαστο τρόπο ανυμνεί και τη μητέρα του Κυρίου μας. Μονάζοντας την Παναγία του Κύρου στη Βασιλεύουσα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για εκείνη.
2: Θέλω να μας θυμίσετε, αν κάνετε αγάπη, την ιστορία που καταγράφεται στους συναξαριστές μας και που αποτελεί μέρος της ιεράς μας παραδόσεως για το πώς η Υπεραγία Θεοτόκος ενεφανίστη στον Άγιο Ρωμανό με το ηλιτάριο.
3: Μάλιστα, ήταν Χριστούγεννα εκείνο το βράδυ και ο Άγιος εμόναζε στη μονή του Κύρου και είχε κοιμηθεί και βλέπει την Παναγιά να τον αφυπνίζει και να του δίνει το ηλιτάριο να το καταφάγει. Το παίρνει εκείνος, έχει συμβεί και στην Παλαιά Διαθήκη με τις προφήτες αυτό όπως ξέρουμε, και το τρώγει. Και καθώς το έφαγε, του ήρθε θεία έμπνευση, μεγάλη έμπνευση. Και πηγαίνει στην εκκλησιά, στο ναό, και ψάλλει το υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Και όσοι εκεί τον άκουσαν, μαγεύτηκαν. Και έμεινε μέχρι σήμερα ο υπερούσιος αυτός ύμνος στην Παναγιά, και καταθέλγει τις ακοές μας και συγκινεί τις ψυχές μας και ανεβάζει τις διάνοιές μας κοντά στο γεννηθέντα βασιλέα και μας φέρνει σε μια μυσταγωγία ιερή και σε ένα άγιο πανηγύρι. Και πήρε λοιπόν αυτό το χάρισμα από την Παναγιά ο Μέγας και Άγιος Ρωμανός και συνέθεσε γύρω στους 1000 ύμνους, στα 1000 κοντάκια. Έχουν διασωθεί πολύ λίγα σήμερα, αλλά και αυτά τα σπαράγματα έστω δείχνουν το μέγα χάρισμα του Ρωμανού αφετέρου και την παραγωγή του την πνευματική αφενός και την παραγωγή την πνευματική αφετέρου. Και είναι ο Ρωμανός ο πρίγκιπας των μελωδών, ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως. Δυστυχώς τους περισσότερους είναι άγνωστος και εγώ ευχαριστώ τον Ρωμανό και την Παναγιά που όντως εκείνοι με βοήθησαν και τους υπόλοιπους επηγείς με βοήθησαν για να εκδοθεί και να έρθει στο φως το υπέροχό του έργο. Έχουν γίνει δύο εκδόσεις και ετοιμάζεται και η τρίτη.
2: Βεβαίως.
3: Εμείς δεν τα λέμε αυτά γιατί εμπνεόμεθα από τον Ρωμανό που ο ίδιος έγραφε στις ακροστοιχίδες του «Ύμνος του ταπεινού Ρωμανού» ή «Ταπεινού Ρωμανού μέλος» κλπ. Η Εκκλησία έχει την ταπείνωση και η ταπείνωση μας σώζει όλους γιατί η έπαρση και τα υπόλοιπα δυστυχώς μας χαλάνε. Λοιπόν, να δούμε τώρα με την άδειά σας.
2: Βεβαίως.
3: Τι έχει πει και εν συντομία, βέβαια, εν πάση δυνατή συντομία, ο Μέγας Ρωμανός στα ποιήματά του στους ύμνους για την Παναγία. Στον εξαίσιο ύμνο του στη γέννησή της, 8 Σεπτεμβρίου, την αποκαλεί μεταξύ των άλλων άχραντη, Θεοτόκο, μητέρα της ζωής μας, καλή κόρη της Άννας, Άγιο Ναό, δοχείο του Κυρίου και ελπίδα κάθε χριστιανού. Σκεφτείτε πόση αγάπη είχε μέσα του για την Παναγιά, αλλά και πόση έμπνευση θεία είχε πάρει από εκείνη και της λέει αυτά τα υπέροχα λόγια και άλλα πολλά. Ενώ στον απαράμλο ύμνο στον Ευαγγελισμό της βροντοφωνάζει ο πιστός λαός και της λέει το χαίρε νύμφη ανύμφευτη, είναι έβριμα του Ρωμανού το χαίρε νύμφη ανύμφευτη. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι ο ακάθος ύμνος είναι δικός του. Μπορεί να είναι, εμείς δεν ξέρουμε, ας το ψάχνουμε. Και την αποκαλεί ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της, άσπηλη, θεοκάλεστη κόρη, ολόφωτη, αψεγάδιαστη, ο δε απορριμμένος Ιωσήφ την αντικρίζει, φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Μια ανάσα και θα συνεχίσουμε.

0: μέρες της Θεοτόκου, μέρες του 15 Αυγούστου, η Θεοτόκο στην υμνογραφία. Ήδη ο γέροντας Ανανίας άρχισε να μας μιλά για τον τρόπο με τον οποίο προσέλαβε το πρόσωπο της Θεοτόκου στην υμνογραφία του κατά την επίνευση του Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Θα τον παρακαλούσαμε να μας συνεχίσει για τα του Αγίου Ρωμανού.
1: Με τα χαράς μεγάλης, αδελφέ Δημήτρη, διότι ο Ρωμανός υπήρξε για την ταπεινότητά μου και επί 10 έτη μοναδικό εντρίφημα όσο προσπαθούσε να μεταφέρω τα αθάνατα ρήματά του στην νεοελληνική λαλιά και γλώσσα. Αισθανόμουν σαν να ήμουν στον παράδεισο. Κάνω μια εξομολόγηση και δεν πειράζει.
0: Με τα χαράς.
1: Αισθανόμουν ανάλαφρος. Είχα χαρά. Βρισκόμουν αλλού. Έπαιρνα ήθος και ήθος από το Ρωμανό. Τον ευχαριστώ. Και εκείνον και την Παναγιά. Προπαντός την Παναγιά. Και τον Χριστό μας εξαιρέτως βέβαια. Και όλους εκείνους που με έβαλαν σε αυτή την προσπάθεια της μετακαινώσεως του λόγου του Ρωμανού στην νεοελληνική λαλιά. Και εδώ, όπως είπατε κι εσείς, δίνουμε έτσι τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε, αισθάνθηκε και υμνολόγησε ο μεγάλος Ρωμανός την Παναγία μας. Και με μεγάλη συντομία και πολύ συνοπτικά. Μείναμε προηγουμένως στον ύμνο που είχε, που έχει γράψει τον Ευαγγελισμό της Παναγιάς, και για να συνδεθούμε, ο απορριμμένος Ιωσήφ σε αυτό τον ύμνο την αντικρίζει: φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Και στο θεσπέσιο κοντάκιο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, το γνωστό υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη, μας προσκαλεί ο Μελωδός να πάμε στο σπήλαιο να δούμε κόρη που γέννησε βρέφος, και το ρωτά: πώς ήρθες μέσα μου και γιατί στους χωματένιους έφτασες? Και οι μάγοι την αποκαλούν μητέρα και τροφό παιδιού χωρίς πατέρα και φωτιά που δροσίζει. Και μιλώντας η ίδια στο Πανάγιο βρέφος για τον κόσμο, του λέει: «Μ' έκανε στόμα και κάφημα όλου του γένους μου, του γένους των ανθρώπων. Εμένα κοιτάζουν οι εξόριστοι του παραδείσου, γιατί τους επαναφέρω και τους κάνω να αισθανθούν όλα τα καλά». Πραγματικά ο ύμνος αυτός στη Θεία Γέννηση, ο εμπνευσμένος ύμνος, είναι ένα αριστούργημα. Έχει το κοντάκι, το κουκούλιο και 24 οίκους. Μέσα εκεί μιλάει για όλα, και όταν κανείς μάλιστα μπορεί και προσεγγίσει το πρωτότυπο, τρελαίνεται, χαίρεται, μεθά, εξίσταται, φτάνει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και βλέπει το θείο βρέφος, βλέπει την Παναγιά, βλέπει τον Ιωσήφ, βλέπει τους μάγους, βλέπει τους ποιμένες, βλέπει όλα αυτά τα θαυμάσια και βρίσκεται στον παράδεισο και αναγαλιάζει και εφραίνεται. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Ρωμανός, που είπε ο γέροντας Πορφύριος, ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Και είναι δυστύχημα και ατύχημα το γεγονός ότι δεν διδάσκεται πια στα σχολεία μας που θα έπρεπε. Και ας σημειωθεί και το εξής: τελευταία κάποιος εκδοτικός οίκος είχε εκδώσει όλα τα παλαιά αναγνωστικά, όλα τα νεοελληνικά αναγνώσματα με τα οποία εξετράφησαν γενναίες και εμείς οι ίδιοι ακόμα. Και τα αναγνώσματα εκείνα και τα αναγνωστικά είχαν τα πάντα μέσα. Για την πίστη, για την πατρίδα, για τις παραδόσεις, για την ιστορία, για τις εορτές.

0: των αρχαίων και οι νεότεροι θα μάθουν τι είναι Ελλάς, τι είναι Ορθοδοξία, τι είναι Πατρίδα, τι είναι Αρετή, τι είναι Μεγαλείο κτλ. Συγγνώμη για την παρέκβαση.
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη η παρέκβαση αυτή και σας ευχαριστούμε που την κάνατε.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί βλέπω το χρόνο να τρέχει. Λοιπόν, αλλά και στον ύμνο της επόμενης των Χριστουγέννων ημέρας, ο Καλλικέλαδος Ρωμανός ονομάζει την Παναγιά Άμπελο και Σταφύλι το Χριστό. Μιλάει εκείνη στον ύμνο αυτόν και καλεί ουράνια και επίγεια να χαρούν. Και να χαρούν γιατί, όπως λέει η Παναγιά επιλέξει, κρατώ στα χέρια μου το δημιουργό σας. Τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Αυτό κι αν είναι σουρεαλισμός, την ποιήση, αυτό κι αν είναι τα πάντα. Και ενώ μιλά τρυφερά στο θείο βρέφος, άκουσαν οι πρωτόπλαστοι στον Άδη. Τι άκουσαν? Την χελιδόνα να κελαδεί στα χαράματα και νιώθουν την άνοιξη. Η Παναγία έφερε στον κόσμο την άνοιξη, το έαρτο γλυκί, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το έαρτο της ανθρωπότητας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και η Μαρία τους λέει τα πάντα και τους πληροφορεί πως έχει γιο ελεήμονα που στοργικά φροντίζει τους ανθρώπους. Τους λυπάται οι άχραντοι και λέει στο γιο της για αυτούς και εκείνος της απαντάει: «Για το γένος σου, μητέρα, στη Φάτνη κατοικώ». Και στη συνέχεια της προαναγγέλει το πάθος και την ανάστασή του για το γένος της. Ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί αυτά είναι βαριά.

0: Γέροντα Ανανία, να συνεχίσουμε για τα της συνογραφίας και του Ρωμανού.
1: Με τα χαράς και σας ευχαριστώ. Μα και στο άλλο κοντάκιο, στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γένα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αητό και η δούλη δεσπότη. Τι φοβερά είναι αυτά. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη, ο Άγιος Ρωμανός στον ύμνο, και λέγει «Η κυβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει, το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλών, ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη λεχόνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός, επήρε από εκείνην ο Θεός την ανθρώπινη φύση και ακόμα και η γυναίκα έριξε τον Αδάμ και η γυναίκα τον ανασταίνει». Αυτά είναι συγκλονιστικά. Επίσης, στον ύμνο στην Υπαπαντή, πηγαίνοντας στο Χριστό μας η Παναγία στο ναό, τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό και την Παναγία πύλη και κλεισμένη, και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στο δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύμφη, και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της. Και κλείνοντας, παρακαλεί ο Ρωμανός τον αναμάρτητο, κλείνοντας τον ύμνο στην Κανά, στο γάμο της Κανά.

τον παρακαλεί να μας γλιτώσεις, Κύριε, από τον οδρυμό της κόλασης με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου. Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει και λέγει πως η Παναγιά στην τελική κρίση και λίγο πριν τη μεγάλη απόφαση του Υιού και Θεού της θα υψώσει για τελευταία φορά ως δεωμένη ηκέτιδας χείρας και να τον παρακαλέσει να ελεήσει όλων των κόσμων ενώπιον των αγγέλων και τον βάλει στον παράδεισο. Αυτό για αν είναι αγάπη της Παναγιάς, αυτό για αν είναι εσπλαχνία, αυτό για αν είναι μητρικό φίλτρο και ένστικτο κτλ. Κτλ. Αλλά θα συνεχίσω. Στο συγκλονιστικό εξάλλου ύμνο του, στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου, το διαβάζω με την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, η Παναγία ακολουθεί κατάκοπη το μαρτυρικό δρόμο του γιού της και τον ρωτά πού πηγαίνει και πως δεν περίμενε ότι θα πλώναν χέρια επάνω του οι άνομοι και ζητεί να μάθει γιατί χάνεται το φως της. Διαπιστώνει η Παναγιά πως κανένας δεν τον συμπονεί. Ο γιος της στη συνέχεια γυρίζει και της ομιλεί: «Γιατί σε πήραν μητέρα τα κλάματα? Εγώ θέλω και πάσχω για να σώσω τον κόσμο. Μην κάνεις πικρή την ημέρα του πάθους μου». Και η Παναγιά προσπαθεί με ατράνταχτα επιχειρήματα να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, από το πάθος και το σταυρό. Μα στο τέλος εκείνος την πείθει και της υπόσχεται πως πρώτη θα τον δει μετά την Ανάσταση. Είναι και αυτή μια μαρτυρία της Εκκλησίας, της Υμνολογίας, ότι πρώτη μετά την Ανάσταση ο Χριστός επισκέφθη τη Θεομάνα, την Παναγία μας. Και η Παναγία καταλήγει: «Συ τα δικά μας κρίματα ως αν αρνίες σήκωσες και εσύ το θάρρος έδωκε σε μένα να φωνάζω, ω Ιε και Θεέ μου». Αυτά είναι λίγα από τα πολλά στα οποία ο Θείος Ρωμανός μιλά για την Παναγιά μέσα στους ύμνους του, και είναι γι' αυτόν εκείνη το γλυκύτατο και πάντερπνο εγκαλόπισμα. Είναι η αγάπη του μετά το Θεό, είναι η μανούλα του ιστοργική. Γι' αυτό και όπως είπαμε στην αρχή, εμόνασε στη μονή της Παναγιάς του Κύρου. Ο Κύρος ο Πανοπολίτης ήταν πρωθυπουργός στα χρόνια Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εξελίνησε το Βυζάντιο και έκαμε τόσα καλά και ανανέωσε και ανακαίνισε τα τείχη και τα κτίσματα της βασιλευούσης. Και έλεγαν τότε οι Βυζαντινοί: «Κωνσταντίνος έκτισε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και Κύρος ανενέωσε». Και μια φορά ενθουσιάστηκαν μαζί τόσο πολύ στον υπόδρομο που τον ανακήρυξαν Αύγουστο, δηλαδή αυτοκράτορα. Ήταν παρόν και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και η Πουλχερία. Αλλά εκείνος τι ταπεινά και ωραία μίλησε: «Αύγουστο έχουμε, παιδιά, και υπέροχο Αύγουστο. Και αν εγώ κάνω κάτι καλό και ωραίο σε εσάς και στην πόλη, το οφείλω σε αυτόν που με έφερε εδώ, που με εμπιστεύτηκε, που μου έδειξε αγάπη, μου έδωσε ελευθερία, μου έδωσε όλα τα μέσα. Έχουμε Αύγουστο». Και τους έβαλα όλους μαζί να φωνάξουν: «Ζήτω ο Αύγουστος Θεοδόσιος ο Δεύτερος». Και έτσι αποσοβήθηκε τυχόν αρνητική κατάσταση που προέκυπτε από τη ζηλοτυπία ή από οποιαδήποτε αρνητική αυτή στάση και θέση του Θεοδοσίου του Δευτέρου, μετά από αυτό το μέγα εγχείρημα και το τολμηρό εγχείρημα που έκανε ο λαός να το ανακηρύξει Αύγουστο. Αυτός έφτιαξε το πανεδακτήριο, αυτός έβαλε τους νόμους να είναι στα ελληνικά, να γράφονται στα ελληνικά, αυτός έκαμε και τι δεν έκαμε, κίνησε το ελληνικό αίσθημα και το ένωσε με την Ορθοδοξία και έφτιαξε ένα είδος Ελληνορθοδοξίας, αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγιά, αυτό το ωραίο που έχουμε εμείς σήμερα και που το καμαρώνουμε μερικοί, άλλοι το πολεμάμε, αλλά οι έξω από την Ελλάδα, φιλέλληνες και οι υπόλοιποι τι κάνουν? Εναυρύνονται γι' αυτό. Γι' αυτό και σπουδάζουν βυζαντινά και μαθαίνουν τη γλώσσα μας, μαθαίνουν την ιστορία μας, μαθαίνουν τους ύμνους μας, μαθαίνουν όλα. Και πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά και μας ανοίγουν τα μάτια.

0: Υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες του Αυγούστου σαν ένα πλατή φυλοφυτό που το ανοίγουμε φύλο-φύλο για να φτάσουμε στον πυρήνα του, να φτάσουμε στο κέντρο του που είναι η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως. Κοντά μας και σήμερα είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης, με τον οποίο περιδιαβαίνουμε στους δρόμους της Παναγιάς μέσα από την υμνογραφία μας, μέσα από το έργο του Αγίου Ρωμανού, μέσα από το έργο των Αγίων Πατέρων, μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Γέροντα Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ και πάλι, ολόθερμα και ολόψυχα. Θα ήθελα έτσι να πω λίγα λόγια στους ακροατάς μας για το πώς βλέπει ο Ρωμανός ο Μεροδός τον ίδιο τον Χριστό μας στο αθάνατο έργο του. Να αποτελέσει αυτό και μια ισορροπία, αφού ο Χριστός και η Παναγιά αποτελούν πάντα για την Εκκλησία μας και για τη ζωή μας το αχτύπητο δίδυμο που θα έλεγε ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης. Για να δούμε λοιπόν, εδώ με λίγα λόγια. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό μας. Και αυτό γιατί αισθάνθηκε τα μέγιστα τη θεία του αγάπη. Κάθε ψυχή που νιώθει λίγο ή πολύ τη θεϊκή αγάπη παθαίνει, ενθουσιάζεται, παραδίνεται σε τούτη την αγάπη, πέφτει στο φιλότιμο και ξεκλειδώνεται μπροστά της. Σε πολλούς ύμνους του αυτό το αηδόνι της Εκκλησίας ονομάζει το Χριστό μας φιλάνθρωπο, δηλαδή φίλο πιστό του ανθρώπου, φίλο αληθινό, και δείχνει μέσα από τα εξαίσια έργα του ο Θείος Ρωμανός το πώς ο Χριστός μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει. Ο Χριστός είναι φωνή άβρας λεπτής, αγέρι απαλό, στοργή, φροντίδα και περιποίηση. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πορωμένος μαγεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμη ο Θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας ημερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε και ούτε να φεύγει από κοντά μας έστω κι αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας και εμείς θα καταλάβουμε αυτή του την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω και αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει, κάνεν τις λόγεις σώσον με. Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνητη ποίησή του καλοπέρνει ο Ρωμανός τον άνθρωπο και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητή χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να νιώθει το Θεό καθώς διαβάζει τον Ρωμανό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα λούλουδα και τα πουλιά. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα του, την Παναγία. Αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους σε εκείνη. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα. Ο Χριστός του Ρωμανού είναι φυσικά ο Χριστός της Εκκλησίας, αφού ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση και τη διακονία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και διαβάζοντας Ρωμανό μπαίνουμε ολόγλυκα και ταπεινά στην Αγία Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που ψάχνει ο ανέλπιδος άνθρωπος κάθε εποχής. Την ελπίδα την ένσαρκη, τη χειροπιαστή ελπίδα, αυτήν ψάχνει. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, και ευτυχώς στην Εκκλησία είναι αθάνατη η ελπίδα, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτός είναι το κάτι άλλο που πάντα ψάχνουμε στη ζωή μας. Μακάρι να τον βρίσκει κάθε ύπαρξη. Τότε δεν θέλει τίποτα άλλο, τα έχει όλα και ας μην έχει τίποτε. Αλλού ο Άγιος Ρωμανός βλέπει το Χριστό μας και δίκαιο, δικαιοσύνη άλλωστε και δικαίωση γυρεύει κάθε ψυχή. Μα επειδή η δικαιοσύνη και η αυστηρότητα τρομάζει τον ποιητή, τότε αναμειγνύει μαζί και τη φιλανθρωπία του πλάστη και ημερώνει ο νους και η ψυχή του. Έρχονται κάποιες ώρες και στο Ρωμανό ανελαίτες, γολγοθαϊκές και υποφέρει τα μέγιστα. Δεν ξέρει τι να κάνει και ας είναι κληρικός και χριστιανός. Τα χάνει, υποφέρει, δυσκολεύεται και σε κάποια στιγμή αφού τον ακουμπάει ένα χέρι αόρατο, τότε παίρνει το είναι του και το φέρνει μπροστά στα πόδια του φιλανθρώπου και τα αφήνει εκεί. Και ο Χριστός τακτοποιεί τα υπόλοιπα. Και τελειώνουμε. Άλλοτε πάλι στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης ο Ρωμανός πανηγυρίζει. Ανυμνεί με λατρεία το Χριστό του που είναι όντως αξιολάτρευτος. Η μόνη αλήθεια και λατρεία. Τότε φεύγουν τα πάθια και οι καημοί. Γίνονται όλα χαρά και ανάσταση. Σε διάφορα γεγονότα της ζωής και του κόσμου ο Ρωμανός συμμετέχει. Καλεί εκεί κοντά το Χριστό του και εκείνος έρχεται, καταδέχεται και μένει με τη ζωή στους πονεμένους. Καταλαβαίνουν και λαβαίνουν εκείνη παρηγορία και δύναμη χωρίς να ξέρουν ποιος τα δίνει. Και γίνεται ο Χριστός μας ένας άγνωστος ευεργέτης. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες αμέτρητες για το Χριστό του Ρωμανού. Το πιο καλό που μπορεί όμως να κάνει είναι, αν θέλει, να διαβάζει κάθε φορά και όσο μπορεί, έστω και λιγάκι, την ποίηση του Ρωμανού. Τότε θα καταλάβει πολλά και θα ζήσει περισσότερα.

0: Το φως της υπεραγίας Θεοτόκου, το φως της Παναγίας μας στη ζωή των ανθρώπων. Μέρες του Αυγούστου και εμείς με μόνιμες αναφορές στο πρόσωπό της μέσα από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία. Αρρωγός μας σήμερα στις προτάσεις ζωής είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Η ιστορία μας καταδεικνύει, Γέροντα, ότι ο ελληνικός κόσμος, ειδικά ο ελληνικός κόσμος, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την υπεραγία Θεοτόκου, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα ιδιαίτερη και ιδιαίτατη σχέση έχει.
0: Που φτάνει μέχρι και σήμερα αδιάπτωτα.
1: Σίγουρα. Παναγία για τον Έλληνα είναι η μάνα του, είναι η προστασία του, είναι η χαρά του. Έστω κι αν βλακωδός τη βρίζει, στο βάθος άμα τον ανοίξεις, θα δεις ότι βρίσκεται η Παναγιά. Και θυμάμαι κάποιον εκεί από τα μέρη μας, έχει κοιμηθεί τώρα ο καημένος, συνήθιζε δυστυχώς να βλασφημεί την Παναγιά, ανοήτως και βλακωδός. Λοιπόν, πήγε μια φορά εκεί στο χτήμα του, βρήκε κάποιος να του κόψει το νερό και άρχισε και τους έβριζε. Και εκεί ήταν ο παπάς του χωριού, μακαρίτης εκείνος. Τον άκουσε, δεν του είπε τίποτα. Πήγε μετά στο καφενείο ο παπάς, πήγε καφεδάκι, ήρθε κι αυτός. Τον κέρασε. Και του λέει, βρε, καλός είσαι. Καλή οικογένεια έχεις, αλλά τι θες και βρίζεις την Παναγίτσα. Δεν τρέπεσαι. Παπά μου λέει, κοίταξε να δεις. Αυτοί που μου κόψα το νερό είναι μαχαιροβγάλτες. Αν τους έβριζα τη μάνα, θα μου άνοιγαν την κοιλιά. Έβριζα την Παναγιά που δεν μου το κρατάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ κακώς τη βρίζω. Αλλά εκείνη τουλάχιστον καταλαβαίνει και συγχωράει. Αυτοί με σφάζανε. Και ο παπάς τι να πει μετά. Τι να πει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι αυτά. Αυτός είναι ο Έλληνας. Την αγαπάει τρελά την Παναγιά. Ότι και σήμερα ακόμα που λένε διάφορα το ένα και το άλλο, βλακίες είναι. Αν πει στον άλλον και άμα του έρθει μια δύσκολη ώρα, Παναγιά φωνάζει. Την αγαπούν οι Έλληνες την Παναγιά. Είχα και προτύπωσή της στην Αθηνά και περίμενα την Παναγιά. Ήταν προτύπωση της Παναγίας στην Αθηνά, βέβαια ήταν αποκύημα της φαντασίας και λοιπά, της μυθοπλαστικής φαντασίας των Ελλήνων. Αλλά εδήλωνε συνάμα και την ανάγκη μιας μάνας, μιας κόρης Παρθένου και μιας μάνας. Και αυτή είναι η Παναγία, γι' αυτό και μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Η σημασία αυτό αργότερα το χάλασαν πάλι. Βέβαια, Παναγία Αθηνιώτισσα ήταν εδώ μεγάλη σκέπη. Αφού αργότερα έφυγε και πήγε στον Πόντο. Μεγάλη σκέπη, μεγάλη χαρά. Στα Βυζαντινά δε χρόνια την Παναγία την είχαν πρώτη και τελευταία. Την είχαν παντού. Μετά τον Χριστό ήταν η κυρία. Άλλωστε η λέξη Μαριάμ σημαίνει κυρία. Είναι ο αντίποδας του Κύριος. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών. Εξηγεί όμορφα στον ύμνο του Άγιος Ιωσήφ, στον ακάθιστο ύμνο. Βέβαια, είναι η κυρία η Παναγία. Και ας πούμε και κάτι που είναι επίκαιρο. Προχθές, 7 προς 8 Αυγούστου το βράδυ, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ανέμελεψαν τον ακάθιστο ύμνο στην Παναγιά, στα 626. Τότε που είχαν έρθει αμέτρητοι Άβαροι με τα πλοιάρια τους και αμέτρητοι Πέρσε και είχαν πολιορκήσει από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, ο Μέγας Ηράκλειος, είχε μεταβεί στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να πάρει τον Τίμιο Σταυρό, το εγκαλόπισμα της Εκκλησίας, τον φύλακα πάση της Οικουμένης, την χαράν ημών, τον θεραπευτήν ημών. Και αυτοί λοιπόν το πήραν χαμπάρι και ήλθαν να κάνουν αντιπερισπασμό. Οι Άβαροι μιλιούνια, οι Πέρσες αναρρύθμιτοι, οι Βυζαντινοί ελάχιστοι, ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός Βόνος δεν ήξεραν τι να κάνουν και κατέφυγαν πού αλλού, στην Παναγιά. Στη Θεία Σκέπη, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη μάνα τους, στην προστασία τους και την παρεκάλεσαν. Έκαμα λιτανία με την εικόνα της επάνω στα τείχη και εκείνη έκαμε το θαύμα της. Ξεσήκωσε τρικυμία μεγάλη στη θάλασσα εκεί και τα πλοιάρια βυθίζοντο και έπαιρναν μαζί και αυτούς που κατήχαν στο βυθό της θάλασσας. Οι δε Πέρσε κατελήφθησαν από ένα ανεξήγητο φόβο. Έφευγαν μηδενός διώκοντος. Έτρεχαν προτροπάδιν. Φαίνεται έβλεπαν την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, τη νίκη φοβερή προστασία και τους κυνηγούσε. Βγήκαν μετά από τα τείχη οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, κλήρος και λαός και μοναχοί και όρμησαν και αποτελείωσαν τους υπόλοιπους και ύστερα το ίδιο βράδυ, 7 προς 8 Αυγούστου, έμειναν όλη τη νύχτα όρθιοι στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, που είναι η νέα Γεθσημανή όπως λέγαμε και προχθές της Κωνσταντινούπολεως, και εκεί ανέμελψαν τον ακάθιστο ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό και απέδωσαν σε αυτή τα νικητήρια όπως και ήτο και την παρακάλεσαν ξανά να τους θυμηθεί αν υπάρξει δυσκολία. Η Παναγιά ανήκησε εκεί και είναι συγκλονιστικό αυτό και έμεινε από τότε αυτή η εορτή και αυτή η μνήμη και τη λέμε κι εμείς και την εορτάζουμε. Βέβαια εμείς το κάνουμε κάτι σαρακοστή για να τιμάμε την Παναγιά προεορτίως του Ευαγγελισμού και μεθεορτίως, επειδή τη Σαρακοστή δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς ύμνους και πολλά προεόρτια και πολλά πανηγύρια, επειδή είναι περίοδος πένθους, κατανήξεως και εσωτερικότητος μεγαλύτερης. Και ευχαριστούμε την Παναγιά πραγματικά, γιατί στάθηκε υπέρμαχος στρατηγός και εκεί και πάντα. Α, θα συνεχίσουμε.

0: οι δεσμοί που το έθνος μας εχάλκευσε με τα πρόσωπα αναφοράς του, με τον Χριστό και την Παναγία, είναι δεσμοί ακατάλητοι. Πολλοί σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δεσμοί έχουν να κάνουν απλώς με κάποια ιστορικά μόνο δεδομένα και με τις θρησκευτικές αντιλήψεις ή τις θρησκοληψίες, όπως οικοφαντικά τις λέγουν, μόνο συγκεκριμένων εποχών, και ότι σήμερα είναι παροχημένα. Τι θα είχε κανείς να απαντήσει ή να πει σε αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα, για τον Ανία?
1: Απαντά ο ίδιος ο λαός μας, αδελφέ Δημήτρη και σεβαστή και αγαπητοί ακροατέ. Όταν γεμίζει τις εκκλησίες, τις Άγιες ημέρες και πάντοτε, δεν είναι απάντηση αυτή? Όταν πάει και εξομολογείται, όταν νηστεύει, όταν μεταλαβαίνει. Ποιος μας κρατάει σήμερα στην τρέλα που έχουμε φτάσει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ας μην ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ μέσα και θα βλέπατε τι θα γινόταν. Χριστός και η Παναγιά μας κρατάει. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που δίνει ο λαός. Στις μεγάλες γιορτές ο λαός κάνει δημοψήφισμα και ψηφίζει τον Χριστό και την Παναγιά και την Εκκλησούλα του. Και προσεύχεται και για αυτούς που λένε αυτές τις βλακίες. Και βάζει και κεράκια και παρακαλεί. Αυτός είναι ο λαός μας. Ο υπέροχος λαός μας, ο εξαίρετος λαός μας, ο έκριτος λαός μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και αυτό μας βαστάζει. Μας βαστάζει. Και εκείνοι που πολεμάνε, μην νομίζετε, στο βάθος καταλαβαίνουν. Αλλά άμα πιάσει τον άνθρωπο η πόρος ή ο δαίμονας ή η προδοσία, δυσκολεύεται ο καημένος. Κλεισούλα προσεύχεται και για αυτούς. Προσεύχεται με όλη την ψυχή. Παναγιά κλαίει και για αυτούς. Ο Χριστός κλαίει και για αυτούς. Οι Άγιοι κλαίνουν και για αυτούς. Οι Χριστιανοί παρακαλούν και για αυτούς. Ή που θα πάει, θα εγγύσει το έλεος του Θεού. Τουλάχιστον οι περισσότεροι θα καταλάβουν και θα έρθουν στη μάνα μας, την Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, την Παναγιά μας. Εκείνη στο Βυζάντιο, ο Χριστός και η Παναγιά ήταν το ακτύπητο δίδυμο. Παναγίτσα, στα 718, ανήμερα στη χάρη της, κοιμήσεως Θεοτόκου, έδεξε τους αρακινούς που είχαν πολιορκήσει στη βασιλεύουσα. Αμέτρητα πλήθη, αμέτρητα πλήθη. Νόμιζαν ποια θα πέσει πόλης. Και επιφαίνεται εκείνη και σηκώνει τρικυμία και άλλα τέρατα και σημεία έκανε και τους έδιωξε. Και έφτασε μόνο στη Συρία ένα καράβι από τα 1000 πόσα ήσαν για να αναγγείλει τη μεγάλη καταστροφή. Και ήταν θαύμα της Παναγίας. 15 Αυγούστου 718, το μηνιαίο του σημειώνει στις 16 Αυγούστου στο Συναξάριο. Βεβαίως, μέγα θαύμα. Μήπως τα 1261 δεν έγινε ανήμερα στη χάρη της 15 Αυγούστου η ανακατάληψη της βασιλευούης από τους Φράγκους και Λατίνους? Δεν μπήκε ο Αλέξης Στρατηγόπουλος και δεν μπήκε ο Μιχαήλ ο 8ος, πεστεύει το δεύτερον βασιλεύς εκεί? Είχε στεφθεί και στην νίκη, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βεβαίως, σπουδαία αυτά. Μήπως στην άλωση της πόλης δεν παρακαλούσε εκείνη να μην πέσει πόλη, κι όμως σε άλλο η πόλη. Και τι κάνει η Παναγιά? Κάνει αυτό που λέει το τραγούδι. Κλαίει πικρά η Παναγιά. Στην τουρκοκρατία εκείνη δεν ήταν ανάμεσά μας. Ο Χριστός και η Παναγία μας βάστηξαν. Ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο θα υπήρχαμε εμείς σήμερα ως Έλληνες? Θα υπήρχαμε? Τίποτα δεν θα υπήρχαμε. Μας μισούν όλοι, μας φωνούν όλοι, εναντιώνονται όλοι. Κι όμως τρώνε όλα τα θερία που είναι ο Μακρυγιάννη. Στο τέλος μένει και η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία. Η Έλληνο Ορθοδοξία είναι η μαγιά. Μικρά ζύμη, όλων το φύραμα ζύμη. Μικρά ζύμη είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Ορθοδοξία μας. Ο ελληνισμός μας μέσα στην Ορθοδοξία μας. Βαφτίστηκε και ενδείχθη το Χριστό. Ο ελληνισμός έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Είναι ιδωλολατρεία, είναι σκοτάδι. Αν ερχόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες σήμερα θα μας κυνηγούσαν. Μερικούς από εμάς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε νέο ιδωλολατρεία και αηδίες. Εκείνοι με τα φώτα τους όσα είχαν ήρχονται προς το μέγα φως. Και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Ευρυπίδης και ο Σοκράτης και τόσοι άλλοι. Θα μας λένε ρε παιδιά, εμείς δεν είχαμε φωτάκια, είχαμε το σπερματικό λόγο. Και ερχόμαστε προς το μέγα φως. Εσείς πού πάτε, θα ερχόσαστε σε εμάς να πάρετε φωτάκια? Ας πάνε να πάρουν φωτάκια και ξανά στο μέγα φως. Θα μας θέλουν να κάνουν αυτή τη μάταιη πορεία. Τι να πω από εκεί και πέρα. Και μετά την τουρκοκρατία η Παναγία είναι μαζί μας. Το μεγάλο 40 εκείνη νίκησε στα βουνά της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας. Τι είχαν δει στρατιώτες, είχαν δει αξιωματικοί, τι είχαν δει πιστοί, τι είχαν δει άπιστοι. Ας πάμε στα αρχεία του κράτους που τα έχουμε κλείσει και σαπίζουν, να ανοίξουμε και θα βρούμε αναφορές εκεί αξιωματικών κλπ. Για τις εμφανίσεις της Παναγίας, για τις οδηγίες της Παναγίας, για τη χάρη της Παναγίας. Και το γεγονός ότι συμπολεμούσε με τους στρατιώτες μας. Και αργότερα στον Εμφύλιο, όταν μερικοί Έλληνες αγρίεψαν οι καημένοι και δυσκολεύτηκαν και τα έβαλαν με την πίστη και άφησαν τη θρησκεία, την Αγία και μπήκαν στην αθεία και γκρέμιζαν εκκλησίες και έσβαζαν ανθρώπους. Η Παναγία πολλές φορές είχε παρουσιαστεί μπροστά τους και τους είχε αποτρέψει από πολλές φαγές και από πολλά δεινά. Είχε σκεπάσει μοναστήρια, είχε σκεπάσει χωρία ολόκληρα με τη θεία της Νεφέλη και είχε κάνει τόσο καλό. Και μερικοί από αυτούς που ήσαν καλοπροαίρετοι γύριζαν στα μοναστήρια και κλαίγανε και ζητάγανε συγγνώμη από την Παναγία, από τους καλόγερους και από τους ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα η Παναγιά δεν είναι εδώ, το πούμε και προχθές. Περιδιαβάζει τα σύνορά μας η Παναγιά. Που σημαίνει μας προστατεύει, είναι ανάμεσά μας. Και το γλυκό 15 Αύγουστο, ακόμη πιο κοντά μας η Παναγιά. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και εκείνη και το γιο της και την άφατη Εκκλησούλα μας για όλα τα καλά. ας μας προστατεύσουν και πάλι και ας μας αφήσουν ποτέ. Και όσοι είναι εχθροί, ας γίνουν φίλοι της Παναγιάς και του Χριστού, γιατί αυτό τους συμφέρει και εμάς μας συμφέρει.

0: Κατακλείοντας και τη σημερινή εκπομπή, επιστρέφουμε σε εσάς, Γέροντα Ανέ και Διημών, στην πλούσια υμνογραφία που υπάρχει, στην άφατη ομορφιά υμνογραφία που υπάρχει στις μέρες του 15 Αυγούστου, στην παραμονή, στο Μεγάλο Εσπερινό, ανήμερα στη γιορτή, με τα τροπάρια, με τα ξαποστηλάρια, με τα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα οποία ομορφαίνουν μαζί με τον κανόνα, με τον πιο αναντήρητο τρόπο την μεγάλη γιορτή.
1: Σίγουρα, όλη αυτή η ύμνη στη Θεία Κύμη της Παναγιάς μας είναι ένα λυρικό ποτάμι που ξεκινούν από τις ψυχές των θεοπνεύστων μελωδών, καταρδεύουν την Εκκλησία και τις υπάρξεις μας και καταλήγουν μπροστά στα πόδια της υπεραγίας Θεοτόκου, σαν μια λυτή προς αυτήν, σαν μια προσευχή, σαν μια δοξολογία και σαν ένα πανεύωσμο δώρο, σαν μια ανθοδέσμη πανεύωσμα άνθη προς εκείνην, τα αμάραντα άνθη των θείων ύμνων. Και εδώ, στον Εσπερινό, αρχίζει με τα τρία στοιχειρά προσώμια, το πρώτο είναι και αυτόμελο μάλιστα, ό του παραδόξου θαύματος. Τι μπορεί να κάνει η ανθρώπινη ψυχή, η ποιητική και μελωδική ψυχή των υμνογράφων αλλά και των πιστών, παρά μονάχα τι να κάνει, να θαυμάσει. Και να πει ό του παραδόξου θαύματος, δηλαδή τι παράδοξο θαύμα, τι μέγα θαύμα είναι αυτό, και εξηγεί στη συνέχεια γιατί είναι μέγα και γιατί είναι θαύμα. Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται. Η ζωή εντάφω δηλαδή και εδώ. Η ζωή εντάφω. Και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Και γίνεται σκάλα προς τον ουρανό ο τάφος. Γι' αυτό και προτρέπει τη Γεθσημανή να εφρανθεί, εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, Τέμενος είναι ο ναός. Βοήσομεν οι πιστοί τον Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίερχον. Οι πιστοί τι άλλο να κάνουν παρά να φωνάξουμε μαζί με τον Γαβριήλ που τον έχουμε επικεφαλής, άρχη της τάξεως. Και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, το μέγα έλεος. Τη χαιρετάμε πάλι με τον Γαβριήλ. Τη χαιρετάμε την Παναγιά, η οποία προσφέρει στον κόσμο το μέγα έλεος, του Κυρίου το μέγα έλεος. Μέσω αυτής έρχεται το μέγα έλεος του Κυρίου. Και το δεύτερο, στοιχειρό, βαβέ των σών μυστηρίων αγνή. Το βαβέ είναι και συμπλαστικό, αλλά θαυμαστικό επιφώνημα. Πω, τι μυστήρια τα δικά σου αγνή. Αναδείχνεις θρόνος του υψίστου δέσποινα. Και από τη γη σήμερα μετέστης στον ουρανό. Η δόξα σου ευπρεπής, παρθένης η Δημητρή του βασιλέως προσήψε πάρθητε. Καλούνται όλες οι παρθένες ψυχές, οι αφοσιωμένες ψυχές ανδρών και γυναικών να υμνήσουν, τι άλλο, την και χαριτωμένη. Την ονομάζουν και χαριτωμένη. Γιατί ο κύκλος της χαριτώσεως δεν δηλώνει ποτέ. Αρχίζει με τον Ευαγγελισμό, κορυφώνεται στη Θεία Κύμηση και Μετάσταση και ύστερα μένει στους αιώνας των αιώνων. Το πιο χαριτωμένο πλάσμα της γης και του ουρανού είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, που την αγαπάμε, που μας προστατεύει, που την υμνούμε και τόσα άλλα. Και μετά, να προχωρήσουμε λιγάκι γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι το υπέροχο δοξαστικό που είναι οκτάηχο και δίχωρο, θείο νεύματι πάντοθεν θεοφόροι Απόστολοι, και περνάει το τροπάριο αυτό δοξαστικό μέσα και από τους 8 ήχους. Αρχίζει από τον πρώτο και καταλήγει πάλι στον πρώτο, το δόριο, το χορευταρά. Υπέροχα είναι και τα ιδιώμενα της λυτής, έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου, ή των ουρανών υψηλωτέρα. Ανωνύμων εδώ του Ανατολίου του Δεύτερου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Γερμανού, του Θεοφάνους. Τι υπέροχα είναι, μετά τα απόστοιχα, δεύτερα ανυμνήσω με λαοί. Τι ωραίο, το δοξαστικό των αποστήχων, ότε εξεδίμησας πάναγνε. Τι υπέρθια λόγια είναι αυτά, τι συγκίνηση, τι παράδεισος. Όποι έχουμε το μηνέο, ας τρέχουμε να τα βρίσκουμε, να τα διαβάζουμε. Να καταπλητώμεθα, να μαγευόμεθα, να πανηγυρίζομαι. Και έχει στο τέλος και το απολυτίκιο, το πανέμορφο, εν τη γεννή, στην παρθενία με φύλαξας. Τι σημαίνει εδώ έχουμε νέα τάξη πραγμάτων. Ο Χριστός γεννάται χωρίς τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγιά ξεπέρασε τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Και πήγε και προς τη ζωή με τη μετάσταση και είναι και είναι μήτυρ της ζωής και με τις πρεσβείες της λυτρώνει από το θάνατο τις ψυχές μας. Υπέροχα δε, στα δύο λεπτά που έχουμε τρία, είναι τα καθίσματα αναβόησον Δαβίδ, ο πάνδημος χορός, εν τη γενή σου σύλληψη άσπορος, και μετά υπέροχοι μελωδικοί και ασματικοί κανόνες του Κυρίου Κοσμάτου Μελωδού πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, αμφεπονή του αήλων τάξης, και ο δεύτερος πάλι μέγιστος κανόν στην ίδια μέρα του Ιερού Δαμασκηνού, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσογηθόμενος ταύτης την κοίμησιν. πάμε στο Κοντάκιο και με πρεσβείες Ακήμ των Θεοτόκων, αγνώστου συντάκτου, ο πρώτος οίκος τύχης όν τα φρένα σωτήρ μου, και πάμε μετά στην ενάτη οδή με τα μεγαλινάρια, εγενεέ πάσε μακαρίζω μέσα την μόνιν Θεοτόκων, νενίκητε της φύσεως η όρη, πάμε στο υπέροχο και γνωστό το εξαποστηλάριο Απόστολοι εκπεράτων, τους καλή Παναγιά, τους Αποστόλους εκπεράτων να έρθουν εκεί που ήτο, και στη Γεθσημανή στο χωρίο να κυδεύσει το σώμα της, και ο Υιός και ο Θεός να παραλάβει το πνεύμα της. Απαράμιλη είναι και η έννη της εορτής με στοιχερά προσώμια, ησύχων τέταρτων, ως γενναίων εν Μάρτης, τι ενδόξω κοιμήσεις ουρανοί επαγάλλονται, εκπεράτων συνέδραμων Αποστόλων οι πρόκριτοι, την ζωή νοικιή σας απρο ζωήν μεταβέβικας, και κλείνουμε με το υπέρθιο δοξαστικό του πλαγίου Δευτέρου, τι αθανάτου σου κοιμήσεις Θεωτό και μύδι τη ζωή, νεφέλε τους Αποστόλους, εθερίους διήρπαζον, ας το διαβάσω όλο μισό λεπτό είναι, και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώρους παρέσαν το αχράντος του σώματι, ή και κυδεύσατε σεπτός την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβών, χαίρε και χαριτωμένη παρθένε μη τυραννύμφευτε ο Κύριος μετά σου, μεθόν ως Υιόν σου και Θεόν ημών οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Σας ευχαριστούμε για τον Ανανία που μας συνδράματε και στη σημερινή εκπομπή μας, μια εκπομπή γονικλησίας στη χάρη της Πελαγίας Θεοτόκου. Την ευχή σας.
1: Γεια σας, και εγώ σας ευχαριστώ, και ας είναι μαζί με όλους και τελευταία με εμάς. Χρόνια πολλά.
0: Φίλες, φίλοι, χρόνια πολλά.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μόν προς τα συντουλά σου, τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενιές κάθερον, κηρύσσι ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρουμένη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αέ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο εθιμάς και λέει ημάς.
3: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσει επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκουσον ψαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πανακράντου και πανομαγείας εκ του Μητρός, δυνάμει μου και ζωπιού σταυρού προστασίας του μένε πρώην δυνάμει σωμάτων εκκλησίας του μία ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιάννου, των Αγίων Δόξου Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Κανικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφρών Πατρών ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Θεός όπου μας λέει και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγίων Δοξινωμάτρος Αποστόλου του Νέα των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Οσούπατος ημών Μαξίμου του Ομολογητού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων Ελεήσει και στους ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό σου μεγαλύχθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων ανίδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λουγούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευ την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης σου σημάτιο το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δουλειά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία. Εις τον τόπον ον εφημελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων φυγάσεν φάρενξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούση πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της θύνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνος επίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νύχ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκων ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησκίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον τα ερακτήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όλα αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, πάσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα μαρτυλί από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, δόξα Πατρί και

Πες κατηγουμένης Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης και Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Υπέρ της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και Νήσου και των πίστη πούντων εναυτές του Κυρίου Δεϊδούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊδούμε. Υπέρ πλέοντων ότι μπορούν τον οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊδούμε. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και

0: Κύριε του Αγθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε άφου και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημούν, Χριστού το Θεό παραθωμέθω. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριε ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάστας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντας κρίσιν και ποιούντας δικαιοσύνεν παντή καιρό. Νύστη ημών, Κύριε, την ευδοκία του λόγου σου, επίσκεψε ημάς το σωτηρίο σου. Του ειδύνευτη Χριστό, τον εκλεκτό σου, του εφρανθύνευτη αφροσύνη του έθνου σου, του ευαινίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών Αιγύπτου, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ου καμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν να παίρνοντας εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσαν αυτούς ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε τη δυναστεία αυτού. Και πεθύμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησαν αυτούς να μπει στον ερήμο. Και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και ρητρώσοντα αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψαν ίδρυ τους κρύβοντας αυτούς, εις εξ αυτών αφιπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάθρο των έργων αυτού, υπέμειναν την βουλήν αυτού, και πεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμου, και πήρασαν το Θεό έναν ίδρυ, και έδωκεν αυτοί στο έτοιμο αυτών, και εξαπέστηκε πλεισμόν ίνι στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν το Μωυσέ την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Κυνήχθη η γη και κατέπει εδαθά και κάλυψε επί την συναγωγή ναυυρών και ξεκάφθη πήρε τη συναγωγή αυτών, φλόγους κατέφτυξαν ομαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον χωρί και προσεγγύρισαν το γλυπτό και λάξαν την δόξη αυτών ομοιόμωτη μόσχο εστίοντος φόρτων. Και πελάθον του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλων Αιγύπτων, θαυμάσαι εν γη χαμ, φοβερά επί θαλάσσια ερυθράς. Και είπε το ξυλοτρέφει αυτού, ημί μου εσύ ο εκλεκτός αυτού, έστε τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη ξυλοτρέφει αυτού. Και εξουδέρωσαν γίνε επιθυμητή, νου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και γόγγισαν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ερήμου. Και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνηση, και διασκορπίσει αυτού εν τι χώρε. Και τελέστησαν το Βελφεγόρ και έφευγαν θυσία νεκρών. Και παρόξαν αυτόν τη επιτιδεύμα στην αυτόν και επιθύνθην αυτή επτούση. Και έστει φινέ και ξυλάσσα το και κόπο ημιθράψη. Και λογίστη αυτό ει δικαιοσύνη ει γενεάν και γενεάν έω του αιώνο. Και παρόργησαν αυτόν επί είδατο αντιλογία και κακόθυμο εισίστη αυτού. Ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστηλαν τι χείλε εν αυτού. Ουκ εξολότρευσαν τα έθνη, α επί Κύριος αυτής, και μίλησαν τις έθνης και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτήσεις αυτών, και γεννήθη αυτής της κάδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονής, και ξέχει ανέμου αυτών, αίμου αιών αυτών και θυγατέρων, όνα έθισαν τις γλυπτήσεις φανάν, και φωνοκτονήθη η γέν της έμμαση, και μοιάρθη της έργης αυτών, και πόνευσαν τις επιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμού Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξω την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς ισχύρα.

0: αληθινών και κυρίευσαν αυτών εμισούντες αυτούς και έκλειψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλέον άκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δεν παρεπίκριναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το φιλίδεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δέησεως αυτών και μνήσε της διαθήκης αυτού και μεταμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εκτιρμούς εναντίον πάντων εκμονωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και φυσινάγει ημάς εκ των εθνών. Του εξομολογήσεστε το ονόματί σου το Αγίο, του εκαφάστε την ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, Κύριε πάσου λαός, γέννητο γέννητο, δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αγίκης τους αιώνας.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού, υπάθουσαν οι λυτρωμένοι που Κυρίου, σε λυτρώσω το αχυρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγην αυτούς, από ανατολό και δυσμόν και βορρά και θαλάσσης, πλανήθησε εν τη ερήμου, εν γη ανίδρο, οδόν πόλους κατοικητηρίου Χεύρων, μηνώντες και διψώντες ψυχή αυτών να αυτής εξέλπε. Εκεί έκραξαν προς Κύριον το θρύβεστε αυτούς, και τον αγκών αυτών ερήσατε αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθεία, του χορευθύνης πόλη κατοικητηρίου, της ομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν ποινώσαν έπλησαν αγαθών, καθημένους εις σκότη και σκιά θανάτου, προβεδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηνα, και ταπεινώθηκαν κόβηση καρδία αυτών, εισθέλησαν οικείου κοινοβοηθών, και έκρηξαν προς Κύριον το θρύβεστε αυτούς, και εκ των αγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και ξύλιγεν αυτούς εκ σκότους και σκιά θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, σωμολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε, αντιλάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν, πάνω χρώμα δελήξα το η ψυχή αυτών και ίγκυσαν έως των πυλών του θανάτου, και εκεί έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε το λόγο αυτού και άσα το αυτού και ρίσα το αυτού και των διαφορών αυτών. Σμολή άσπασαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού θυσία των ανθρώπων. Και τη άδωσαν αυτό θυσία ελέσεω και ξεγγυλάτωσαν τα έργα αυτών αγαλιάσει. Καταβαίνοντα ει θάλασσα νεπλή, ποιούντα εργασία ανελίδα πολλή. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και στη πνεύμα καταιγίδω και ψόφθε κύματα αυτή. Αναβαίνου συνέω των ουρανών και καταβαίνου συνέω των αβύσσων. Η ψυχή αυτών είναι κακή σε δίκαιτο. Εταράχθησαν εις αλέθησαν όσο με θείον και πάσα σοφή αυτών κατεπόθη. Και εκεί έκλεξαν προς Κύριον το θρύβεστε αυτού και των αγκών αυτών εξήγαγεν αυτού. Και πέταξε την καταιγίδη και έστη άβραν και εισήγησαν τα κύματα αυτή. Και φράθησαν, δυσήγασαν και οδήγησαν αυτού σε επιλυμένα θελήματο αυτού. Ξομολογησάστοσαν τα Κυρία τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν την εκκλησία λαού και την καθέδρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμό σε έρημο και διεξόδους υδάτων εστύψαν και είναι καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούνταν αυτοί. Έθετο έρημο εις λίμνας υδάτων και γίνε άνυδον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αυρούς και φύτεψαν αμπελώνας και ποιήσαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούτες μίκρινε και ολιγόθησαν και κακόθησαν από θρύψους κακών και οδύνης. Ξεχύθη ξουδένους επάρχοντας αυτών και βλάνησαν αυτούς σαν αβάτο και χωδό και βοήθησε πέντε εκτοχίας και έφτος πρόβατα πατριάς όψονται αυτοίς και φρονθήσονται και πάσουν ομοίεν πράξη του στόμου αυτοίς. Ίσο φως και φυλάξει ταύτα και συνήσει τελεή του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ετοίμη καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσομαι και ψαλώ τη δόξη μου. Ξεγέρθη τη δόξα μου, ξεγέρθη ψατήριο και τη θάρα, εξεγερθήσου μόνθρου, εξομολογήσω μέση λαΐς, Κύριε, ψαλώ συνέθνεσιν. Ότι μέγα πάνω των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώφθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γέννη δόξα σου. Όπως άριστος είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και υπάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και δεμεριώσει οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί γαλά και εμός εστί μανασής και φρέμα αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλές μου. Μου άβλεπεις τις ελπίδες μου, επί την ειδουμέαν επιβαλώ το υποδημά μου, με μία λόφιλη πετάγησαν. Εις απάξου μη πόλη περιοχής, εις οδηγείς ημέρας της ειδουμέας. Ουχίσει ο Θεός, όπως άβελος ημάς, του ξελέψει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθεια εν εκλείψεις και ματέα σωτηρία ανθρώπου, Θεό πείσου με δύναμη και αυτός εξουδέ ενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ανεσή μου παρασιωπήσει, ότι στόμα μου αρτωλού και στόμα δολίου πεμέ νύφη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγες μίσου κυκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το απάμεν διαβαλών με εγώ δε προσευχόμη. Και έθετο κατ' εμού κακά διαναθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησαν από αυτών αμαρτωλών και διάβολος δίτε εκ δεξιών αυτών. Εντοκρίνεστε αυτόν εξέθη κατά δεδικασμένος και προσευχή αυτού γενέστης αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγε και την επισκοπή να αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η αυτού και επιδισάδωσαν εκδηθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Ξερνησάδωσαν εις της πάντα όσα υπάρχει αυτό και διερπασάδωσαν αλότροι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτόν διλήπτορ, μη δε γεννηθεί του εκδήρμου της ορφανής αυτού. Γεννηθεί του τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση είναι, για νεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί του εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευτεί η γη στο μνημόσυνον αυτών. Αθώνο πεμνή στη πίση έλειος, κατεδίωξον άνθρωπο πέντε και φτωχών και κατανενιγμένον την καρδία του θανατώσε. Η γάβεση κατάρα και ήξε αυτό και ούτε θέλει στην ευλογία και μακρυπήσετε από αυτού και ανεδίσω το κατάρνο σημάτιον και σύθεν ως είδων εις τα έγκατα αυτού και ως η έλενα της σωστές αυτού. Γεννηθεί το αυτού σημάτιον ο περιβάλλεται και ως η ζώνη ειν διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακύριο και των αλλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Εσύ, Κύριε, Κύριε, πείσουν με τη μου ένα και το όνοματό σου, τη Χριστόν το ελαιό σου. Κρίσα μου ότι φτωχός και παίρνηση με εγώ και η καρδία μου τετάρεκτε εντός μου. Στη σκιά και αφήνα αυτή να την ηρέθει, είναι ξε την άφθονο σε ακρίδες. Τα γόνατά μου στέλνησαν από νηστείες και σάξουν λιώφη έλαιο. Εγώ έγινε η κοινόνη τους αυτής, οι δοσάνομες άλευσαν και φανάσεις αυτών. Βοήθησόν με Κύριο Θεός μου και σώσου με κάτω έλαιό σου και γνώδωσαν τη χείρη σου αυτή και εσύ Κύριε επίσης αυτή. Καταράσσοντα αυτοί και εσύ ευλογήσεις, υπανισταμένοι με συμφύτωσαν, ο δε δούλος ευπραθήσεται, εδισάστησαν διαβάλλοντες με ντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδες γίνην αυτών. Σομολογήσουμε το Κύριο σφόδρα το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστηκε δεξιόν πέντος του σώσου εκ των καταδιακόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρήν και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσον αλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη. Της Παναγίας η κράντου υπερευλογημένης αν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε άκους και άλλοι και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σου το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μου και αεί και σου αιώνα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάφερη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κοινός ουρανός και κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου παιδί, η σιγουλή παίκνες και φελάζω εκ των πέταξεν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και εσύ να περιχώνει σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και τόπο. Και κατά την παρούσα εσπέρα και την πλούσια νύχτα που αντός αυτού ο πάστη και μέσα ενεργεία διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ρυθμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας του ευλογημένου και δεδοξασμένου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη η καρδία μου, εμνήσιν ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα πρόσετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολυσπάντας τους κλείμαντας την ψυχή μου.

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτισμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως αντικαίωθησεν της λόγης σου και νικήσισεν το κρίνες θέσε, ήδου γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίας εκίσησε με η μύτη μου. Ήδου γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσον εως θέα τεταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν, κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν κένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με του από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέχεις απ' εμού. Αποδούς μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανομούς τα σωλού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χειλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εν το κάνω λοκαυτώματα και ευτοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε τη ευτοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτύσσει.

Πατρού και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας μου νηστάφτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός συνοδεύτης.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τη Αγία Μονή, την πόλη και την χώρα τάφη, των δωρητών αφιερωτών προσκυνητών,

Που ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός

Υγεία, σωτηρίας, επισκέπτες, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη Αγία Μονή, την πόλη και την χώρα τάφη, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Κομιντινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δεν αδελφή καλουμένη Μαρία, είχε παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που με λύσει ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθέ

Μαρία δε την αγαθημερίδα εξελέξα του, ή της ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής. Έγινε το δέντρο, λέγειν αυτούν ταύτα, επάρασα της γίνη φωνήν εκ του όκλου, είπεν αυτού. Μακαρία η κοινία η βασασασάσε και μας

Οποίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Ενδόξου προφήτου προδρόμου και αύτης του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέτοιμων Αποστόλων,

Ελευθερίου Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Καδυνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μιχαίου και τη μνήμη επιτέλου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό.

Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημεί. Άγιε επισκέψε και ίασε τα σαθενία σημών εν και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Υιοθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερα. Και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών. Και εμείς έγκυσή μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάου της Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον,
0: δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εκεί Αγία Μονή, και πόλη και τη χώρα τάφη, των δωρητών, ευπηρωτών και προσκυνητών.

Πες μου διαφυλακτήνε την Αγία Μονή Ταύτου και πας αρμονή πόλη, χώρα και νήσων απορίες, δημούλη μου, σημούν κατ' οπότες μου πύρος μαχαίρες, συνδρομής ανωπήλων, εν του γιου πολέμου και κνείς ανάδο. Πες μου δεν εχμένη και διάλασον γενέσον, αγαπή και πλάος και προθέων ημών, το αποστρέψεις και διασκεδάσε, πας αρμονή της κενός και θυμών κινουμένη και ρίξεσαι ημάς, εξ επικειμένης σχέσης του απειλής και λέει σε ημάς.

0: υπέρ του εις ακούσε Κύριον το Θεόν, φωνής δε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός του τριμών, οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των θαλάς μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενεμιδέσποτε της αμαρτίας ημών και ελέησε ημάς. Ελεήμων γάρ και φράνθρωπος Θεός υπάρχης, και σε την δόξα να παίρνω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιάη και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανομαγιάς του Μητρός, δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταυρού, προστασία του μία νεκουρανή δυνάμενο σωμάτων, και εσύ του μία εντόξου προφή του παδρόμου και αυτού Ιωάννου, των Αγίων δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων κανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εντόξου Αποστόλου Μιχαίου και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάνω των Αγίων ελεεί και σωσιμάσου κατ' ο φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό.

0: Η Αγία Τριάς διαφωλάξει πάντας ημάς, η Παναγία βοήθειά μας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: τελευταία πνευματική σύναξη υμνολογίας και ηκεσίας. Αγαπητές αδελφές, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, η αποψινή αφιερωμένη σε ποιον άλλον, στην πολυαγαπημένη μητέρα του Θεού και την κοινή μας μητέρα. Ολοκληρώνουμε έναν πνευματικό κύκλο που ξεκίνησε πριν περίπου 15 ημέρες, έναν κύκλο ηκεσίας και δοξολογίας, όπως είπαμε, που φέρνει την Παναγία περισσότερο κοντά μας από ό,τι ενδεχομένως τις άλλες μέρες και τις ώρες του χρόνου. Ασφαλώς, το να αφιερώσει κανείς τη ζωή του ολόκληρη και δύο και τρεις ζωές για να μιλά ακατάπαυστα για την Υπεραγία Θεοτόκο δεν φτάνουν για να εξυμνήσουν τα μεγαλεία της. Επιτρέψτε μου στον απόϊχο και της σημερινής σπουδαίας ημέρας της Κυριακής που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, που είναι η ημέρα της κατεξοχήν τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να προσπαθήσω πολύ φτωχά και σύντομα να κάνω μια σύνδεση πολύ συνοπτική της παρουσίας της Παναγίας μας και τις σχέσεις της με το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, αυτής που, όπως σας είπα, βιώσαμε σήμερα το πρωί. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να επιλέξω από τα πολλά χαρακτηριστικά της Θείας Λειτουργίας τρία πράγματα και να τα παραλληλήσω πολύ σύντομα, όπως είπα, στην αγάπη σας με τη μορφή της Θεοτόκου. Πρώτα-πρώτα, η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας είναι η αναγγελία αυτής της Βασιλείας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή η πιστοποίηση ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι έξω από τον κόσμο, κάτι που θα μας ακολουθήσει μετά το θάνατό μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα της παρούσας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινούμε τη Θεία Λειτουργία με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία». Ο Χριστός μας, όταν έκαμε το πρώτο του κήρυγμα, την πρώτη του πρόσκληση στους ανθρώπους, τόνισε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ήγγηκεν, δεν είναι κοντά, αλλά είναι παρούσα, και όποιος την επιθυμεί και θέλει να γίνει μέτοχος αυτής της Βασιλείας πρέπει να τον ακολουθήσει. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού λοιπόν ήταν το κήρυγμα για αυτή τη Βασιλεία. Μετανοείτε και ακολουθείτε τη Βασιλεία μου. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο Κυριός μας είπε πως αυτή η πνευματική και ακατάλητη αιώνια Βασιλεία δεν είναι έξω από τον άνθρωπο και έξω από τη γη, αλλά είναι μέσα στο εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου, στον έσω βαθύτατα άνθρωπο, δηλαδή στην ψυχή του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, είπε ο Χριστός. Και τι Βασιλεία είναι αυτή άραγε? Πάλι ο ίδιος ο Κύριος μας την έχει προσδιορίσει με τρεις λέξεις: Βασιλεία δικαιοσύνης, πραότητος και ειρήνης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Βασιλείας του Θεού τα συγκέντρωνε στο πρόσωπό της η Υπεραγία Θεοτόκος. Καταρχήν, με το να δώσει το παρθενικό της σώμα, ώστε μέσα από τα σπλάχνα της να ενσαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού και να ενανθρωπίσει, έβαλε τη Βασιλεία μέσα της, εφόσον είχε το Βασιλέα κυοφορούμενό της. Ήταν δηλαδή μέτοχος της Βασιλείας πριν ακόμα ο Χριστός φανερωθεί στον κόσμο και μιλήσει για αυτήν. Την κουβαλούσε μέσα της. Και όχι μόνον αυτό, αλλά έκανε πράξη και έγινε η αφορμή και εμείς οι άνθρωποι να γνωρίσουμε αυτή τη Βασιλεία στο πρόσωπο του Βασιλέα, του Χριστού. Εάν δεν ενανθρώπιζε ο Χριστός δια της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε αυτόν θα γνωρίζαμε, ούτε τη Βασιλεία του, στη Βασιλεία του θα μετήχαμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η Παναγία μας ήταν η πρώτη που εβίωσε το Λόγο του Χριστού, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Και τη βίωσε και αντολογικά και πνευματικά. αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Επιπλέον, ζώντας μέσα στη Βασιλεία του Θεού, πριν ακόμα πεθάνει, πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, έκανε τα τρία χαρακτηριστικά που σας είπα της Βασιλείας αυτής, πράξη και καθημερινή ζωή. Πραότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη ήταν τα χαρακτηριστικά της ζωής της μαζί με πάρα πολλά άλλα φυσικά. Πάντοτε έζησε στη σκιά του Υιού της. Το Ευαγγέλιο δεν σώζει κάποιους λόγους της. Έζησε με πραότητα και ηρεμία. Και προσέξτε, όχι στις καλές στιγμές, στις δύσκολες στιγμές, στις ώρες του πάθους και της αδικίας που κυριαρχούσε γύρω της και έφτανε το Θεό να τον ανεβάζει στο σταυρό. Και τότε κράτησε την πραότητά της και τον πόνο της τον μετέτρεψε σε προσευχή και εικαισία στο Θεό. Γιατί έτσι είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Όχι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η αγάπη που χωράει τους πάντες και που μπορεί με αυτόν τον τρόπο, χωρώντας τους πάντες και συγχωρώντας όλους, εν τέλει να τους φέρνει μέσα της και να κάνει τους ανθρώπους να μετανιώνουν. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη που χαρακτήριζε την Παναγία μας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε δικαιοσύνη και πραότητα, είχε μία ειρήνη μέσα της, την οποία μπορούσε να μεταδίδει και στο περιβάλλον της και να μεταδίδει και σε εμάς σήμερα, που ταραγμένοι από τα προβλήματα της ζωής πηγαίνουμε μπροστά στην εικόνα της και την οικετεύουμε και φεύγουμε ειρηνικοί και χαρούμενοι, σαν κάποιος να πήρε όλες τις αιτίες που ταράζουν την ψυχή μας. Γι' αυτό λοιπόν στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς τη βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία να είναι παρούσα στη ζωή μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας είναι ότι η λειτουργία είναι μια συμπόρευση της γης και του ουρανού. Αυτή η ωραία λέξη συμπόρευση, κοινή πορεία δηλαδή, αποτυπώνεται στην αρχαία λέξη σύνοδος, μαζί στον ίδιο δρόμο. Τι σημαίνει σύνοδος, συμπόρευση δηλαδή ουρανού και γης κατά τη Θεία Λειτουργία? Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι τελείται εδώ κατά την ώρα της Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας, την ώρα της κοινής μας προσευχής στο ναό, τελείται ταυτόχρονα και στον ουρανό. Με τη διαφορά ότι εκεί αρχιερέας, λειτουργός είναι ο Κύριος, συλλειτουργοί του οι Απόστολοι και οι Άγιοι και πλήρωμα της Εκκλησίας οι δίκαιοι. Είναι η Θεία Λειτουργία της Άνω Ιερουσαλήμ, της Ουρανίου Βασιλείας που λέγαμε προηγουμένως. Αυτή η υπερουράνια λειτουργία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφη μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια. Καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν αναφερόμενοι στην επιστολή του Ιακώβου έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε, ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδε μία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων. Απλά, γενομένη στις συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι βλέπουμε εν ολίγη τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός. Στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή, αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά, πάλι δεν έχουν καμία σημασία, καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον. Ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως, είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος έρχεται εν προκειμένου να δείξει πώς ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη Αβραάμ αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση στην χρήση και την εξήγηση του χωρίου αυτού μεταξύ πίστεως και έργων από τον Παύλο και τον Ιάκωβο, διότι σύμφωνα με την όλη συνάφεια επαναλαμβάνουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ζητάει εδώ απλώς να δείξει πώς ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. «Δικαιώνεται κανείς εξ έργων, στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον», δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, «δια των οποίων η πίστη τελείωται». Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πώς ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του, απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη, καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο ιερός συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη, και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ, δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξέργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο ιερός συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ούκ εξέργωνε δικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και εταίρα οδό εκβαλούσα. Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δε δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ». Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μία γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουσε και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής. Το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή για την αδελφή η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραάβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μία ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραάβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατά σκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραάβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, εννοώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μίαν είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδό στους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραάβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλήμεντος. Η πίστη της Ραάβ ωστόσο αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραάβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλειπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραάβ, ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραάβ, γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραάβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραάβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραάβ για να προκαλέσει αμηχανία, ακόμα και ντροπή στους αποδέκτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, να ρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραάβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη, αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη μια πόρνη προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την Ραάβ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη Ραάβ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της Ραάβ, που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε, οδηγεί στη δική της σωτηρία, αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση, προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο, όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της Ραάβ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την Ραάβ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «Εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσης ανέλεος, το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η Ραάβ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν ομώσατε εμ Κύριον των Θεών, ότι ποιώ ημίν έλεος, και ποιήσετε και εμείς έλεος εν το οίκου του Πατρός μου». Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 12ο στίχο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την φράση «Εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου», στο οποίο η Ραάβ τελικά περιγράφει το αποτέλεσμα του θείου ελέους που είναι η σωτηρία ή καλύτερα η απελευθέρωση της ψυχής της από τον θάνατο. Η φράση αυτή ανακαλείται στην επιστολή Ιακώβου, όπου στο 5ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα δούμε να αναφέρεται ότι όποιος βοηθήσει κάποιον πεπλανημένο να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσει ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσει τα ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός.

μιλούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «Πίστη ραβ υπόρνη ούσιν απόλετο της απειθήσας συνδεξαμένη τους κατασκόπους μετηρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος στην οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «Δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη ραβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της ραβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε ραβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας: «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν την πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα, αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξ έργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος,

0: Αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία. Καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
7: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος, Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλη. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. Πεντηκοστών πρώτων. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πενθούν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μόνιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 52. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κενοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κενοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω, παρόμοια και για τα άλλα πάθη». Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη, με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων. Και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθο σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σ' όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον γίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμοδού: «Επλήγινος ή χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μες στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. 65 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος λάμβανε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης στη γενέτειρά του Ύμβρο. Με την ευκαιρία της επετείου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, συλλήτρουγο προκαθημένου προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή των Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδόρου του Δευτέρου και Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου.

0: επέτειο αναφέρθηκε με συγκίνηση κατά την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καθώς και στην τιμητική παρουσία των δύο αδελφών προκαθημένων.
1: Ευγνωμονώ τον Παράγαθο Θεό για το ύψιστο δώρο της ιεροσύνης. 8 έτη ως διάκονος, 4 ως πρεσβύτερος, 18 ως Μητροπολίτης και 35 ως Οικουμενικός Πατριάρχης στη διακονία του ενα πάση τη Δεσποτεία Κυρίου Χριστονίμου Πληρώματος της Μεγάλης Εκκλησίας της Διορθοδόξου Συνεργασίας των Διαχριστιανικών και των Διαθρησκειακών Διαλόγων, της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης, της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Συνάντησης της Εκκλησίας με τον Σύγχρονο Κόσμο.
0: Προηγήθηκαν οι προσφωνήσεις του Γέροντος Μητροπολίτου Χαλκιδόνος κ. Εμμανουήλ και του Μέγα Εκκλησιάρχη κ. Αετίου.
2: Μια συμβουλή έδωκε ο γέρον εκείνος εις τον νεοχειροτόνητον αυτού διάκονον και την εκράτησε ούτως επί 65 έτη ως φυλακτήριον. Στάσου ακίνητος με φόβον Θεού ενώπιον του ενδόξου φωτός της μεταμορφώσεως. Απόδοσης της μεταμορφώσεως σήμερον και για κινησία εκείνη η πλήρης κινήσεως εσωτερικής επιμαρτυρείται υπό της ιστορίας.
3: Εδώ λάβατε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, όχι για να υπηρετηθείτε, αλλά για να διακονήσετε. Όχι για να ζητήσετε ανθρώπινη δόξα, αλλά για να ποιμάνετε το πνευματικό ποίμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Κανείς από τους παρισταμένους εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να γνωρίζει ολόκληρη την πορεία που ανοιγόταν μπροστά στο νέο εκείνο διάκονο. Μόνον ο Θεός γνώριζε το βάρος που θα καλούσασταν να σηκώσετε και την ευθύνη που θα αναλαμβάνατε απέναντι στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία.
0: Ωστόσο εχθές από το χωριό Άγιοι Θεόδωροι της Ήμβρου ο Παναγιώτατος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους αντιφρονούν και αντιμάχονται την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι αργά ή γρήγορα θα δώσουν λόγο στον Θεό. Κατά την ακολουθία της παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία χωροστάτησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην εισπίδηση της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική.
4: Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στάθηκε στο πλευρό της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, της Εκκλησίας Αλεξανδρία. Γράψαμε γράμματα σε όλους τους άλλους Ορθοδόξους προκαθημένους και καταγγείλαμε την αντικανονική εισπίδηση την δικαιοδοσία της Αλεξανδρίας και το κακό συνεχίζεται. Και η αλμονοσύνη της Εκκλησίας της Ρωσίας και όχι μόνο προς την μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης από την οποία πήραν τα πόδια της χριστιανικής πίστεως και του πολιτισμού συνεχίζεται. Έστι δίκης ο φαγός ως τα πάντα. Και εμείς όλοι κατά συνείδηση συνεχίζουμε να επιτελούμε το χρέος μας έναντι της ιστορίας και έναντι της παγκοσμίου ορθοδοξίας, του χριστιανισμού, της ανθρωπότητος, του παγκοσμίου πολιτισμού και αυτοί οι οποίοι αντιφρονούν και αντιμάχονται η κανονική τάξη της Εκκλησίας μας θα δώσουν αργά ή γρήγορα λόγο στον Θεό.
0: Αλλάζουμε θεματολογία. Με το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Μεγαλόνησο ασχολήθηκε εκ νέου η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, απευθύνοντας έκκληση για την προστασία του τόπου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε να πραγματοποιηθεί συλλογή ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Ιερών Μητροπόλεων της Κρήτης, προκειμένου να αποσταλεί μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Με εντατικούς ρυθμούς ξεκινούν στην Ιορδανία οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς της επετείου των 2.000 ετών από τη βάπτιση του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό με ορίζοντα το 2030. Για τον λόγο αυτό, Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος συγκάλεσε την Τρίτη Ιερατική Σύναξη στην πόλη Μαδιβά. Κεντρικό θέμα της σύναξης ήταν η παρουσίαση του οράματος της Εκκλησίας και του σχεδίου δράσης της για την επόμενη περίοδο, με βασική προτεραιότητα την ενεργό συμμετοχή της στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον Εορτασμό της Επετείου των 2.000 ετών από τη βάπτιση του Κυρίου. Τα συλληπιτήριά του για τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, ο οποίος αφήνει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και συντρίμμια, εξέφρασε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κύριος Κύριλλος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον Κολομβιανό λαό εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλους όσους έχασαν την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους φίλους τους σε αυτή την τραγωδία. Παρακαλώ μεταφέρετε τα λόγια παρηγοριάς και συμπαράστασής μου σε αυτούς, αναφέρει. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία μπήκαν χθες στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας τη Δευτέρα. Με την παρουσία πολλών ευλαβών προσκυνητών και ευεργετών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παλαιοκάστρου ελληνικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τελέστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στα θυρανίξια του εκβάθρων αναστηλωθέντος καθολικού της Μονής. Την ακολουθία των θυρανιξίων και εν συνεχεία την καθιέρωση της νέας ευαισθητού εικόνος της Παναγίας της Ελεούσης, της καλουμένης πλέον Παλαιοκαστρίτισσας και τον παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεομάνα στην Αργολίδα ταξίδεψε η κάμερα της Πεμπτουσίας και η εκπομπή Πρόσβαση με τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Οι πατέρες του ναού μιλούν για την ιστορία και την πνευματική προσφορά της ενορίας.
5: Η ονομασία του έχει πάρθει από την θαυματουργή εικόνα της Θεομάνας που βρίσκεται αριστερά στο προσκυνητάρι, όταν οι πρόσφυγες την έφεραν εδώ και έδωσαν το όνομα σε αυτό το ναό, Θεομάνα Οδηγήτρια Νέας Χίου. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1952. Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος, κυρό Χρυσόστομο, τον Ταυλαδωράκη, τον μετέπειτα Πειραιός. Ο ναός, όπως βλέπετε, είναι σταυροίδη με τα τρόλου. Με δαπάνη έγινε του εφοπλιστή Αποστόλου Πεζά. Αυτός ήταν και ο της εφοπλιστής και όταν ήρθε εδώ, ανήγειρε τον ιερό ο ναό αυτόν.
0: Η Παναγία η Κοσμοσότηρα αποτελεί την εκπροσώπηση του Αγίου Όρους στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, όπως εξηγεί ο πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, προϊστάμενος του ναού. Σε αυτήν προστρέχουν οι πιστοί και αφήνουν τα τάματά τους, ζητώντας βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
6: Είναι από τα χέρια του ιερομονάχου πατρός Αρσενίου του και γέροντος αυτής της συνοδείας και η οποία είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεται εδώ στην ενορία, διότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο και την εκπροσώπηση του Αγίου Όρους στην ενορία μας. Υπάρχει ένας δεσμός δυνατός με το Άγιον Όρος και το γεγονός ότι κατασκευάστηκε το 2013 αυτή η εικόνα στο Άγιον Όρος και η οποία ήρθε πανηγυρικά σε κατοπινά χρόνια εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ιερό Ναό μας, επέχει, θα έλεγα, στη συνείδηση του λαού μας τη μεγάλη τιμή και το σέμνομα της ενορίας μας είναι η Παναγία αυτή, στην οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι.
0: Με την ευκαιρία της παρουσίας του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφρέμ, στο Πόρτο Λάγος για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί σύναξη πιστών την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Στο τέλος της σύναξης θα υπάρχει δυνατότητα προφορικών ή ανώνυμων γραπτών ερωτήσεων. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στις θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: Κύριε, ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενο.

0: Χαίρε διείς βρεφουργίτη οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνο έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρεί του μίστη, χαίρε συγγίζεω μενον πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκγύ προ ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπηρωγά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, Ιτού

0: Τον δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρον νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, Χαίρε σίγαρ ανηγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων υμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουηίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουηίου, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθτε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθτε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εισάκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνησιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε ούκα με φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράτους αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξω σου δε ικανός, είναι από την στέγνης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο είναι εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω στου το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πεμπτουσία.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Σπλάχνα μου της ψυχής, ο Υιός μου ονεγέννησα δια Πνεύματος Θείου. Έλαβον την επιστολή σου, αγαπητέ μου Ιε, και ειδών τα εν σύ έκλαψα πικρός. Τας δε χείρας υψώσας προς τον γλυκύτατό μας Χριστόν, ως ειν η δύναμις φωνάζω εν σπλάχνης αγάπης. Άνοιξο λέγω γλυκία πνοή μου, Ιησούς ο σωτήρ μου, άνοιξον τους

άνθρωπος κι αλυσμονήσει τα σλήψεις και τα πάντα του κόσμου. Ναι, ευωδία μου γλυκητάτη, ναι, πνοή μου ευωδεστάτη, ναι, Χριστέ μου αγαπημένε, λυπήσου το πλάσμα σου και μην το αφήσεις να πάσχει υπέρ τας δυνάμεις του. Ταύτα λαλώ το Κυρίο μας περισσού, συμπαθέστατε μου Ιε, λαλώ και εύχομαι αληθώς και όχι απλώς. Τα σχήρας εκτείνω με πόνον ψυχής και το έδαφος βρέχω με δάκρυα. Και πάρεσχε λέγω γλυκία πνοή μου, ο Χριστός η ζωή μου. Δώσ' την χάρη σου εις τον δούλο σου και απάλλαξον αυτόν εκ των εχθρών όπου τον περικύκλωσαν και πάντα διάλυσον και εις ευδίαν και γαλήνη θαυμασίως μετάβαλον. Καθώς συνηθίζει να πράττει η παντέφορος και θεία σου δύναμης, ότι η βοήθεια και η δύναμης, το έλεος και η εσπλαχνία, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Ταύτα λέγω και πράττον αγαπητέ μου Ιε, ο ταπεινός σου πατήρ, εκ της πρώτης επιστολής όπου τα βάσανά σου μας έγραψες, και ειδού εν αγωνία ψυχής ο σήμην περισσού μας ήλθε και το καλάθι με το εφροσύνου ως εν τίποτα μήλα. Και ευθύς την δυσύλλαβον ανιχνεύον εζήτησα τα νέα της ψυχής σου να μάθω. Άλλος είδον ότι δεν ετελείωσαν πάλιν εις προσευχήν τη διάνοια ανέστρεψα και εκ των μήλων αισθείων ευλογών ευλογήσισε η ψυχή μου και εσύ ευλογημένος παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, της μιας Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, της μόνης πηγής παντός αγαθού και πάσης ευλογίας. Με γράφεις ό,τι μελετάς θειον έργων να πράξεις και λοιπόν εις εμέν ευνοϊκός τελειώσεις το Θεό χάρις, ιδέ και εμποδιστείς διοδήποτε λόγον μη λυπηθείς. Εις άλλων καιρών θα το κάμεις, εάν είναι θέλημα του Κυρίου. Διότι πολλά πράγματα εμποδίζονται προς καιρόν, επειδή δεν ήλθεν η ώρα τους, αλλά διότι εμποδίζουν οι άνθρωποι, καθότι ως λέγουν οι Άγιοι δύναντε οι άνθρωποι να εμποδίσουν το θέλημα του Κυρίου, δια έτη πολλά, και άλλα διότι τελείως δεν είναι θέλημα Κυρίου να γίνουν. Άπειρα είναι τα παραδείγματα εις τους βίους των Αγίων, πλην και η πανοσιώτη σου τα διαβάζεις και εξιδίας πείρας πολλά ήδη γνωρίζεις. Δι' αυτό, όπως κι αν περιστρέφει ο κύκλος της σφαίρας της πολυάθλου ημών βιωτής, πρέπει να μένεις ατάραχος και ο σάτλας να βαστάζεις τας περιπετίας του βίου σου, αφού ως λέγεις εκλήθης ποιμήν προβάτων πολλών. Ενώ αντιθέτως εγώ, καθώς απεδείχθη είμαι να φυλάκω τους βράχους ως ειστερημένος θειού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Ουέμι το ταπεινό και αθλίο, εάν δεν μελετώ το τιούτον και δεν αναγνωρίζω των αδελφών μου τας χάριτας, ποιαν απολογία θα δώσω εν ώρα της κρίσεως. Άπαξ γάρ και δις κλαπής από κολακίας και επιχειρήσας εναβάγησα και νύν εισέ τη συνάγω αγώγημα. Ήμι το ταπεινό και γεγυρακότη, όσοι κάζω εκ του φαινομένου δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέξω την αθλία ψυχή μου, ποιο δε τρόπο εκλυπαρίσω τον Κύριό μου, υπείων έργων εργάσω με αρεστό το Θεό μου. Φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, νίξ πυκνή με κατέλαβε και αναισθητό επενούμενος παρά τον ενθάδε πατέρων. Αλλά ας γίνει ήλιος ο γλυκής Ιησούς διευχών των Αγίων Πατέρων. Εξήλθον του προκειμένου παπά μου και μνηστής ημέρας αρχαίας μετεωρίστην. Σύγνωθήμι το σώπατρι, πλην ή και τιούτος, δια πνεύματος Θείου.

Επάσχης αγαθέ μου Ιε, ειν αιώνιος ύφτου αμαρτωλού αναδείξωσε. Ιστέρως δε υπεράλγησα, διότι με άφησες. Εσχάτως δε πάλιν πολύ σε ηγάπησα, και γυρίζω ένθεν κακήθεν φωνάζων Ιε μου, πού ή, πού πορεύει τέκνο μου, πού αφήκες παιδί μου το μικρόν της υπακοής σου φορτίον, και βουλήθης βαστάσε του Σισύφου το βάρος. Τι αυτά λέγω εν σιγή περίλυπος μένω, τη σιωπή αποδίδων το πλέον, και πάλι μιμνίσκω με την καλή σου διακονίαν, όπου τώρα υστερούμε, και αλυσμονώ το αμψύνθιον όπου χωριστείς με επότησες. Ήλθες, επέρασες πάλιν Ιε μου, και είπες θα γράψεις, κι αληθώς σε περίμενα μικράσουν δυσύλλαβον, αλλά και πάλι με γέλασεν, είπα ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις δε προλίγου ελθόν ο καλός μας διάκονος μου έφερε φάκελον, όπερα νίξας με άκραν χαρά, να ειδώ τι γράφεις, δυστυχώς αντί γράμματος έβρον εντός μόνον το φήμοτρον, πεντακοσίας των αριθμών, ως να με λέγεις, φάγε και σιώπα, καλόν και αυτό παιδί μου, και όντως πολύ σε ευχαριστώ, αλλά όχι όπως και το μικρό σου το γραμματάκι. Αχ παιδί μου, ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά, όπου ενθυμούμενος τα καλά του τον εύχεσαι, συγκινήσε, πονεί η ψυχή σου, παρακαλείς τον Θεόν δι' αυτόν. Εις δε τα κακά του δεν πταίει αυτός, αλλά ο εχθρός ημών διάβολος. Δι' αυτό μη λυπήσε παιδί μου, μη δε να ενθυμίσε το παρελθόν, διότι εκείνα πέρασαν, ήλθαν μεγαλύτερα στο κεφάλι μου, όπου το εδικόν σου μου φάνηκε νευοδία. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι περισσότερον δι' εσένα. Λοιπόν, μη λυπήσε, άνθρωποι είμεθα και παραβάσεως τέκνα, την θεμέλιον των προπατώρων μας έχοντες παρι αμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβαση θα μας κάνει ο Κύριος και εν μετανοία όλα τα συγχωρεί. Σι δε μιλισμονείς τας νυχτερινάς πνευματικάς ομιλίες μας που εκάναμε όταν ήρχες ως το πτωχόν μου καλυβάκι, τας χαρμοσύνους νηστείας, τας αποκραίους ημέρας, την ησυχίαν και σιωπήν, την αδιάλειπτον προσευχήν, την κατανυχτική νευωδίαν των κρίνων της ταπεινής ερήμου, τον αγαπητό μας γέρον Αρσένιο, όπου σου έκαμε εν γλύκισμα και ηλαρός σε πείραζεν, αυτά να ενθυμίσαι. Τα δε, όπου μας άφησες, άφησε τα εκείνα, διότι πικραίνεσαι. Αρκούς είναι αυτά τώρα όπου τραβάς, αλυσμόνησα να σε γράψω ότι τώρα έκτισα χωριστά πιο πέρα ένα μικρόν καλυβάκι και δεν ετελείωσεν ακόμη, και προς ώραν μένω δίπλα σε μίαν σπηλίτσα, και το έκαμα επειδή ομιλούσαμεν το βράδυ με τον πατέρα Αρσένιον και χαλούσεν ησυχία μου, και ήδη έχω θαυμασίαν ησυχίαν. Είμαι ο φτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνων το μέλι της ησυχίας χωρίς καμίαν διακοπήν, και όπως σου να αναχωρούσεις της χάριτος, ως άλλη χάρη ησυχία με υποθάλπιεις στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες αιωδίνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής, καθότι αναμίξ ακολουθούσιν ελύπες και χάριτες της παρούσης ζωής, άχρησες χάτης πνοής. Δι' αυτό και Φίλιππος ο Μακεδόν, ως διηγούνται ιστορίες, όταν του ήλθαν ομού τρεις ειδήσεις πλήρης χαράς και τιμής, έβγαλε το δαχτυλίδιν του μεγάλης αξίας και το έριψε στην θάλασσα να μετριάσει με τη στέρηση του δαχτυλιδίου την υπερβολή της χαράς. Μήποτε λέγει μου έλθουν μαζεμένες σε θλίψεις και δεν δύναμε να τις υποφέρω. Βλέπεις Ιέ μου ότι και τι άμυρη χάριτος ή των πραγμάτων αλήθεια τους εσώφιζε να εξαγοράζουν τας περιστάσεις και μέτρος να πολιτεύονται. Αλλά πόσον εμείς, οι τέλειοι χριστιανοί, οι γευσάμενοι πλουσίως τας δωρεάς του Χριστού, οφείλουμε να διάγομεν θεοφρόνος, εξαγοραζόμενοι των καιρών και καρτερικώς υπομένοντες πάντα τα λυπηρά της προσκέρου ζωής.
Ναι παιδί μου, διότι ενώ ζούμε αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυση, ζυμωμένη με τα βάσανα είναι, ανάμειχτα όλα, και μακάριος όπου έχει σύνεση να κερδένει απ' όλα. Μάλλον αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά μας αφήνουν στη ψυχή περισσότερον κέρδος, όταν τα υπομένουμεν χωρίς γονγκισμόν. Πάντως άξιον θαύματος είναι πως γυρνούν, πως περιστρέφουν όλα τα πρόσκαιρα, όλα τα μάτια της παρούσης ζωής, και γίνονται με τα μία στιγμή η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη.

Βλέπεις ότι κι εσύ αυτό σε γνώρισας διαπείρας, ότι όπου κι αν είμαθε Υιέ μου, χρία μεγάλης υπομονής. Η έρημος έχει άλλους αγώνας και ο κόσμος πάλιν άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν αδρίζου, και εφόσον εξελέξω αυτό το φορτίον, βάσταζέ το με φόβον Θεού. Και πίστευσον τέκνο μου, ότι θα πιέσω την εκ των κόπων ασθενή και νεκρωμένη σου δύναμη, να παρακαλώ το Θεό να μην πάθεις κανένα κακόν, εξ όσων μελετούν αφρόνος οι εχθροί της πίστεως ημών. Εάν όμως επεγράφεις η άνωθεν διόφελος της ψυχής κάτι να πάθεις, παρακαλώ να σου δώσει ο Θεός ανδρεία ψυχής και υπομονή. Μη φοβήσαι, οι μασόνοι πολλά σκέπτονται και πολλά θέλουν να κάνουν, αλλά εάν επιτρέψει ο πάντων Κύριος, χωρίς το θέλημά του είπε, μήτε τρίχα δεν πέφτει μήτε φύλλο, αυτός θα διασκεδάσει τας βουλάς αυτών. Προς το παρόν αρκεί ημίν, δια το αργότερα ας το σκεφτεί ο Θεός όπου μας έχει και ζώμεν. Σύ από Θεού να αρχίζεις και εις Θεό να καταλύεις, και μη φοβήσαι τους επανισταμένους υπειρασμούς, διότι χάρτη Χριστού ως καπνός διαλύονται. Διαδέ τον πειρασμό σου αυτόν όπου λέγεις, τούτο ως νομίζω είναι η αλήθεια, ότι δια να πειράζει αυτός ο δαίμον, κάτι καλόν φαίνεται γίνεται και τον ενοχλεί και πειράζει. Όμως και εσύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά. Εκτός του μισθού της υπομονής γίνεσαι πρακτικός, μαθάνεις και τους ανθρώπους. Λίθος αν δεν προσκρούσεις λίθον δεν άπτεις πινθύρ, αν ήρ δε απείραστος παντελώς αδόκιμος. Πολλά έμαθες όταν ήσουν εδώ, πολλά μαθάνεις και τώρα που είσαι αυτού. Πληνές ο φρόνιμος του λοιπού και περιπάτη με προσοχήν συνειώντη το θέλημα του Κυρίου, ό,τι πονηρέ η μέρα εσύν. Μάθανε να εξαγοράζεις τον καιρόν και τα περιστάσεις. Και αυτό που έχεις τώρα θα παρέλθει, αλλά άλλο πάλι θα έβγει, διότι εχθρός δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είδες τι είπεν εις τον Θεόν ερωτώμενος δια τον Ιώβ? Το όμοιον δια τον καθένα μας είναι. Έρχεται ο πειρασμός σε κάστου τα μέτρα και πρέπει να υπομείνεις να βγεις νικητής, διότι ο αγανοθέτης Χριστός δι' αυτό αφήνει τους πειρασμούς, να κερδίζομαι νίκας κατά του εχθρού, να αποπληνόμεθα των παθών και να τελειούμεθα. Λοιπόν, αγώνας και υπομονή, μη αποκάμεις, μη στρέφεις στα πίσω. Όταν βλέπεις ότι κουράζεσαι, κάμνεις ένα ταξίδι ως εδώ και ξεκουράζεσαι. Αναλαμβάνεις δυνάμεις και επιστρέφεις πάλι να αγωνιστείς. Διότι ο αγώνας είναι φόρος ζωής και ο πειρασμός όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σταθείς, πλησίως σου είναι. Ενόμιζες ότι αναχωρών από εδώ θα έπαβεν η πίεση του πολέμου. Αλλά τώρα πλέον καλώς το ενόησες ότι μέρος χωρίς πειρασμόν δεν υπάρχει. Και οφείλει ο άνθρωπος εκεί όπου πολεμείται, εκεί να νικήσει, δια να δώσει λύπην και εσχήνην εις τον διάβολον, χαράν δε και δόξαν εις τον Θεόν.

Υιέ μου παπά μου ευλογημένε, έλεος φωτισμός δύναμης, ειρήνη και αγάπη και πλουσία η χάρις του Κυρίου επί την ευγενή σου ψυχή. Εξαποστήλεσαι Κύριος ο Θεός άγγελων αγαθών προπροσώπου σου, του κατευθύνε τα διαβήματά σου εισοδών ειρήνης κατά το θέλημά του το Άγιον. Υιέ μου εν αληθεία αγαπημένε, όπου δια τα ευγενή σου αισθήματα εκέρδισες την αγάπη μου. Χαριτωθεί το η ψυχή σου πυρπολουμένη δια γλαοφανούς έγλης. Καθάμπερ το Μωυσήν σκεπάζει σε ιερά σκέπτης γλυκητά της ημών Ανάσης, αγνής Παρθένου και Θεοτόκου, με θόλων τον τέκνο σου. Καθάμπερ είδερ εν τη πόλη ο θείος Ανδρέας, ο διαν Χριστός Σαλός. Στυλβωσάτου το νου και την καρδία σου και πάσαν τη θεοφιλήν εργασία σου γλυκής Ιησού στη Αγία Σφραγίδη του, ή να μη εύρυο εχθρός ηλίσε μηδέν, επιβραβεύσει και ευλογήσει και στεφανώσει τα εξαρχήθεν μέχρι τέλους εις τη δευτέραν αυτού παρουσίαν εν αγάπη και γεννημένα καλά σου. Πλουτίσει δε και τα τέκνα σου όλα δια της πλουσίας του δωρεάς και ουρανίου του χάριτος και γεννήσονται ως μυρίπνου άνθη του παραδείσου, όπως θεωρείς αυτά και εφραίνεσαι εν τη ημέρα εκείνη. Χαίρομαι δε καγώ βλέπων ημάς, ως άνθη ευωδιάζουν τα ενέργης αγαθής, ο εστερημένος παντός αγαθού. Τούτο δε μη χαρά και αγαλίασης και πλούτος εν τη πτωχία μου, καύχημα περισσών, ότι μη πατήριου αγαθού και παππού τεκνίων πολλών. Οπόθεν, δια των πνευματικών σας εργασιών, δοξάζεται ο Πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πνεύμα το Άγιον. Η ολούθεν πολλή μου ευχαριστία αναβαίνει ως ευδόμου ουρανού και μαρτυρούσιν έμπροσθεν ευχέ. Παρακαλώ, στείλε μου τη συνοδεία σου τα ονόματα να τα διαβάσω καν άπαξ ευχόμενος. Και δίδασκε τους όλους να προσεύχονται νοερός, να λέγουν αδιάλειπτα την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εις την αρχήν με τα χείλη και με το νου, έπειτα με το νου και με την καρδία, και θα έβρουν συντόμως οδόν της ζωής, θύραν του παραδείσου. Μάλλον αυτή η ευχή λεγωμένη με πόθο θα γίνει ως παράδεισος μέσα τους. Η καρδιακή προσευχή δεν φοβείται την πλάνη, εκτός αν είναι κανείς εμπαθής και αφιαυτού πλανμένος. Εις την καρδιακή προσευχή μόλις έμβει ο νους στην καρδία, ευθύς ξεσκοτίζεται, ειρηνεύει αμέσως, γαλινιά, χαίρεται, γλυκαίνεται, σταματά, καθαρίζεται, εφραίνεται και γίνεται ως σαν ένα μικρό παιδί καθαρών από πάθη. Τα μέλη του σώματος όπου σκανδαλίζουν τον άνθρωπον, τότε γίνονται ήσυχα, ταπεινά, όπως το χέρι, η μύτη και τα λοιπά του σώματος μέλη. Δι' αυτό όποιος θέλει, ας δοκιμάζει αυτό το μέλι και γίνεται μέσα του πηγή χαράς ευφροσύνης. Εκτός αν είναι κανείς πονηρός, υποκριτής, φθονερός, φιλάργυρος, φιλίδωνος, φιλόδοξος, εμπαθής εν γέννη, και θέλει να εύχεται και να παραμείνει εκουσίως στα πάθη του, αμετανόητος, αδιόρθωτος. Αυτός καταφρονεί εμφανώς της ευχής την ενέργεια αν και το έλεος του Κυρίου. Η ευχή βοηθεί όλους, αλλά πρέπει καθένας να αγωνίζεται κατά δύναμη. Ο δε Θεός, κατά την προαίρεση, αναλόγως δίδει την χάρη του. Πας ευχόμενος και μη μετανοών, ή η ευχή θα σταματήσει ή ο ευχόμενος θα πλανηθεί. Προπαντός σε γυναίκες ευκολότερε προοδεύουν εις την ευχήν, δια την αυταπάρνηση και υπακοήν όπου δείχθουν εις των πνευματικών τους οδηγών. Όμως, όσων ταχαίως προκόπτουν, τόσων ευκόλως πλανώνται, εάν βαδίζουν αστόχαστα και χωρίς προσοχήν. Δεν είναι μόνο να εύχεσαι, είναι και να προσέχεις, να αγρυπνήσεις τους λογισμούς, να τους κυβερνάς με πολλή δεξιοτεχνία, αλέως θα σε κυβερνήσουν αυτοί και στο τέλος θα γίνεις περίγελος των δαιμόνων. Δεν είδα εγώ ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξαγόρευση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις παιδί μου να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος,
Υπέρ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Μέσα στην πονηρία των λογισμών στέκει η δύναμη του διαβόλου. Τους κρατάς, κρύπτεται. Τους φέρνεις εις φως, αφανίζεται. Και τότε χαίρει ο Χριστός. Προχωρεί η ευχή και το φως της χάριτος. Θεραπεύει, ημερεύει το νου την καρδία σου. Λοιπόν, παπά μου, αυτή η γυναίκα αυτούθε, όπου γράφεις είναι Αγία Ψυχούλα. Αλλά έχει τη μέρημνα να της εξηγήσεις αυτά που θα γράψω εδώ, δια να προσέχει, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά είναι μισάνθρωπος και τα πάντα τεχνεύεται να απατήσει τον άνθρωπον. Αυτή, επειδή πάσχει από τον άνθρα της τόσων μαρτύριων δι' αυτό με τα παρακλήσεις αυτάς και διάφορα οράματα, την παρηγορεί ο Θεός. Όμως δεν πρέπει ως κυρίαν δύναμη της ψυχής να θεωρεί τα τι αυτά, διότι μεσητεύει ο πονηρός και συντόμως τα μετατρέπει. Η κυρία δύναμη της ευχής και όλη η ορεκτική δύναμη της ψυχής στέκει στον καθαρισμό της καρδίας διαμέσου της νοεράς προσευχής. Τι λέει ο Κύριος? Μακάρι καθαρεί την καρδία ότι αυτοί όψονται το Θεόν. Δεν λέγει μακάρι βλέποντες οπτασίας οράματα αποκαλύψεις. Δι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά, καν και να είναι από τον Θεόν, αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρεν ο νους την καρδίαν και εστάθη εντός. Τότε ειρηνεύει όλον το σώμα, γαλινιά η ψυχή, σκυρτά η καρδία, διαβγάζει ο νους τις δυνάμεις του, τρέχουν τα δάκρυα κρουνιδών. Όλα μπορεί να τα μεταβάλει ο πονηρός, αλλά αυτό που λέγομεν τώρα εδώ δεν μπορεί να τα μιμηθεί. Και πάλιν όταν βλέπει κάτι να μην το λέγει του καθενός, παρά μόνον του γέροντος και πνευματικού της πατρός, κανενός άλλου. Αυτά τώρα γίνονται επειδή υποφέρει και έχει μεγάλη απλότητα και φόβο Θεού, αλλά δεν παραμένουν αυτά μέχρι τέλους. Αλλά ο πονηρός όταν έβρει τον τρόπον τα μεταβάλει, και στο ύστερο μεταγυρίζουν εις πλάνη. Δι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και ταπείνωση, να νομίζει τον εαυτόν της ένα σκουλίκι της γης, και μόνον ότι της υπεί ο πνευματικός εις αυτό να δέχεται ως αληθινόν. Η δε και αρχίσει να δέχεται αυτά εις ολίγων καιρών, θα αρρωστήσει ο λογισμός της και θα δέχεται όλα τα δαιμονικά και ανόητα ως αληθινά και θεόσταλτα. Και τι το μετατάφτα? Γίνεται ο άνθρωπος κλέβει των δαιμόνων, όπου τον περιπέζουν με γραπτά και οπτασίες, με οράματα και αποκαλύψεις, με σύμβολα και αριθμούς, με προλήψεις και μαντίες και να σωρώδεις οι δαιμονίες. Ο Θεός να φυλάγει από τη αυτήν μεταστροφή. Όθεν, παπά μου, φρόντιζε και πανοσιώτη σου να την ταπεινώνεις πάντοτε, μην τύχει και αλλάξουν οι λογισμοί και της έλθει καμία υπερηφάνεια. Και δια των αδελφών που κάμνει την προσευχή, πρόσεξε να τον οδηγήσεις ορθώς με αυτά τώρα εδώ που λέγομαι, δια να διορθώσει αυτό που πάσχει. Αυτό έχουν πάθει κι άλλοι εδώ μοναχοί. Δεν είναι χάρη σε αυτή η ενέργεια. Είναι ζήλος, αίμα, δύναμης, δαίμονας, πάθη, πόθος, ίσης, αγάπη, όλα μαζί ανακατεμένα. Πρέπει λοιπόν να έμπει το καθένα στην θέση του και τότε θα γίνουν καλά. Πρώτον θέλει αρχικώς μιαν άκρα νηστεία, να λεπτύνει το αίμα, να ταπεινωθεί καρδιά που βρει την απρεπή ειδονή. Πρέπει να επιβάλλει και άλλους αγώνας νυχτερινούς, να βοηθήσουν την προσευχή. Κατόπιν πρέπει να προσέχει το νου, να μην φεύγει κάτωθεν της καρδίας, να μην σχηματίζει διάφορα, αλλά να τον κρατά ακίνητον εις την κορυφή της καρδίας, να μην αναπνέει συχνά, αλλά να λέγει πέντε περίπου ευχάσεις μίαν αναπνοήν και περισσότερον. Και βλέπει διέγερση της σαρκός, να κρατεί την αναπνοήν και να σηκώνεται όρθιος μέχρι που έχει αντοχήν. Και όταν έλθει η χάρης, τότε πάβουν όλα τα σχέδια του πονηρού, διότι τα καταργεί. Επέρχεται η άβρα λεπτή, ο σεβόδης λεπτοτάτη πνοή, όπου πρώτον τη σάρκα νεκρώνει και την ψυχήν ανασταίνει. Το νου μας φωτίζει και τέλος όταν έλθει, αυτή διδάσκει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να τρέχει, αλλά να μετρά και τα στάδια, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Εφαίνεται ότι είναι μερικοί που ενίσταξαν. Φρόντισε τους να μην αμελούν τα καθήκοντα, διότι οι μέρες χρεώνονται κάθε μία με δικόν της λογαριασμό. Λοιπόν, ας βάλουν και πάλι αρχή, ας βιαστούν στην ευχή,
να συμμαζεύουν και να κρατούν το νου μέσα στην καρδιά τους και να λέγουν αργά αργά την ευχή. Και εμείς τους ευχόμεθα να έβρουν συντόμως το έλεος του Κυρίου. Υπέ τους πρώτα με την αναπνοή να κατεβάζουν το νου στην καρδία. Έπειτα η πνοή με την ευχή εμβαίνει, εμβαίνει. Ο δε νους να σταθεί μέσα, βιαίως να κρατηθεί, να μην τους συγχωρείται η έξοδος. Και αν σταθεί άπαξ, τότε γίνεται συνάντηση δύο μανικών εραστών, όπου πολλά έτη δεν ήχων ανταμωθεί. Αγάπη, χαρά και τρυφή ουράνιος, αλλά έχει κόπον και υδρότα πολλήν εις την αρχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Για τον γνωστό μας Τάρετ Σαμψόν έχουμε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις αρετές του, τη σοφία του, την αγιοσύνη του. Στον πατέρα Σαμψόν εξομολογούνται οι περίφημοι βιολόγοι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας των Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Παύλοφ και Καρπίνσκι. Για τον τελευταίο διηγείται ο γέροντας Σαμψόν. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα τόσο δά γεροντάκι. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους ηχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μία άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Και όποιος μαθαίνει να σιωπάει μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι. Και γι' αυτό όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή, δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς θα καταφέρνεις και σιωπάς. Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω, δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε?» Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις». Ζούσε στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε? Τι μας λείπει? Τι μας φταίει?
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Βίος του Αγίου Πέτρου του Μογγόλου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Γεώργιος Πιπεράκης, αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρισκόμαστε στα μισά περίπου του 13ου αιώνα στην Ασία. Μεγάλος χάνος των Μογγόλων ήταν ο Μπερκέ, κατάλληλος Μπεργκάζ, του οποίου η βασιλεία άρχισε το 1257 και τελείωσε μετά 10 χρόνια το 1267. Είναι η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων των Μογγόλων. Οι περισσότεροι ασιατικοί λαοί ήταν υποτελείς στη Χρυσή Ορδή, όπως λεγόταν, των τρομερών αυτών πολεμικών φυλών. Μα και το πλείστον της σημερινής γης ήταν υποτελές στο παντοδύναμο μογγολικό κράτος. Πλήρωναν οι Ρώσοι τους φόρους και είχαν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς την αυλή της Χρυσής Ορδής. Έτσι, ο επίσκοπος Κύριλλος της ένδοξης πόλης του Ροστόβ ταξίδευε συχνά για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και να λύσει τα προβλήματα της επισκοπής του και τα του οίκου της Θεοτόκου, όπως λεγόταν ο καθεδρικός ναός του Ροστόβ. Κατά την παραμονή του στην αυλή, ο Χάνος το ρωτούσε να μάθει για την πίστη των χριστιανών. Ήθελε να ακούσει για το πώς το Ροστόβ, στις μέρες του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδιμίρου, ο Άγιος Επίσκοπος Λεόντιος, που είχε έλθει από την Ελλάδα, τον ήλκησε στην εκκλησία. Ο βίος και η πολιτεία του Λεοντίου τον γοήτευε. Πως ακόμα και μετά την κοιμησή του έκανε θαύματα και θεραπείες με τη χάρη του Αγίου Λειψάνου του. Μάλιστα, το θαυμαστό είναι ότι ο Χάνος, κάποια φορά που ο επίσκοπος Κύριλλος βρισκόταν στην αυλή, τον παρακάλεσε να βοηθήσει το άρρωστο παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά πάνω από το άρρωστο παιδί και μετά το ράντισε με αγιασμό. Το παιδί έγινε καλά. Ο Χάνος και όλοι οι άρχοντες του παλατιού χάρηκαν πολύ, μα και θαύμασαν για την παντοδυναμία του Χριστού και ευχαρίστησαν με δώρα και τιμές τον Κύριλλο, που βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει εκτεταμένα για τους νόμους και τις αλήθειες της Εκκλησίας, ώστε πολλοί άπιστοι να θαυμάσουν και να κατανυχθούν. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρευρισκόταν και ο ανιψιός του Αυτοκράτορα, ο πρίγκιπς που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος. Άκουγε αχόρταγα τα λόγια του δεσπότη. Η καρδιά του άνοιξε στο φως. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να πάει στο Ροστόβ και με τα ίδια του τα μάτια να δει και να πιστεί για το μεγαλείο της Εκκλησίας, μα συγχρόνως να γίνει και χριστιανός. Η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία του Κυρίλλου τον έκαναν να μοιράσει τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς ομοφύλους του. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπρος στην επιθυμία της καρδιάς του να γνωρίσει τον Χριστό. Η δύναμη του Χάνου και η αγάπη της μητέρας του όμως ήταν τα μεγάλα εμπόδια. Γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει κρυφά και να πραγματοποιήσει τον μεγάλο σκοπό του. Μετά από λίγες ημέρες, ο επίσκοπος Κύριλλος πήρε την άδεια να αναχωρήσει για το Ροστόβ, γεμάτος από τα πλούσια δώρα του βασιλιά. Μάλιστα, ο Χάνος, από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του παιδιού του, ανέθεσε στον επίσκοπο να μεταβιβάσει στον τοπικό άρχοντα της επισκοπής του να μην στείλει στην Ορδή τον φόρο υποτελείας που του όφιλε για τη χρονιά αυτή, αλλά να δώσει τα χρήματα για τις ανάγκες του καθεδρικού ναού της Παναγίας του Ροστόβ. Ο επίσκοπος αναχώρησε, όμως ο νεαρός πρίγκιπας, αφήνοντας πίσω του μητέρα χείρα, συγγενείς, φίλους, περιουσία και τιμές, όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ, τον ακολούθησε κρυφά και τον πρόφθασε πριν ακόμη φτάσει στην πόλη του. Τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον δεχτεί μαζί του στην Αγία Ρωσική Γη και να τον βαπτίσει χριστιανό. Ο επίσκοπος κατάλαβε την ειλικρινή διάθεσή του, τον δέχτηκε και τον έφερε μαζί του στο Ροστόβ. Ο νεαρός ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του αγαλόταν ακούγοντας την ωραία ψαλμωδία που την εποχή εκείνη ψαλόταν στις δύο ιερές γλώσσες, δηλαδή ρωσικά δεξιά και ελληνικά αριστερά. Η ομορφιά των ιερών εικόνων και αυτές οι ίδιες οι ιερές ακολουθίες, πότε μεγαλόπρεπες στις μεγάλες γιορτές και πότε κατανυκτικές στις περιόδους των νηστειών, άναβαν ιερούς πόθους στην ψυχή του νέου Μογγόλου. Όμως ο φόβος του Χάνου εμπόδιζε τον δεσπότη να τον βαπτίσει, έως ότου ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα. Ο Χάνος Μπερκέ απεβίωσε. Διαταραχές δημιουργήθηκαν στην Ορδή για τη διαδοχή. Για την ώρα η προσοχή των αρχόντων δεν στρεφόταν βέβαια στο τι θα έκανε ο ανιψιός του πεθαμένου βασιλιά. Ο επίσκοπος Κύριλλος βάφτισε και έδωσε το όνομα Πέτρος, Πιότρ στα ρωσικά, στον πρίγκιπα. Ο Πέτρος κάθε ημέρα ύφξανε και ινδρού το πνευματικά. Η πίστη του στέριωνε και η αρετή του ανθούσε. Είχε γίνει πια ένας καλός χριστιανός. Έμαθε τα ρωσικά για να διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας. Προσευχόταν πολύ και παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες στο ναό. Τηρούσε όλες τις διατάξεις της Εκκλησίας. Ήταν ήρεμος, ταπεινός, προσινής προς όλους. Νίστευε συνεπώς και ασκήτω με στερήσεις και σκληραγωγίες μένοντας μέσα στο επισκοπείο. Δεν ακολούθησε όμως τη μοναχική πολιτεία. Μετά την προτροπή και την ευλογία του επισκόπου ήλθε εις γάμου κοινωνίαν με επίσημη και ωραία νύμφη. Ο πρίγκιπς Πέτρος έζησε πολλά χρόνια τον τίμιο γάμο του. Απέκτησε και παιδιά. Έγινε όμως και ο πατέρας των φτωχών. Έτρεφε τους πεινασμένους, έντυνε τους γυμνούς. Σαν άλλος Ιώβ υπέμεινε καρτερικά τη χολότητα του ενός του ποδιού και το χάσιμο της όρασης από το ένα του μάτι. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν στην άκρη της λίμνης, του εμφανίστηκαν σε όραμα οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και τον διέταξαν να χτίσει σε αυτό το σημείο ναό αφιερωμένο σε αυτούς. Όπως και έγινε. Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγό του. Γέρον πια, εκάρη μοναχός και εμόνασε σε μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Το τέλος του υπήρξε οσιακό, σε βαθιά γεράματα. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του στις 29 Ιουνίου του 1290, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Το μοναστήρι του από τότε ονομάστηκε Μονή του Πέτρου. Ο Πέτρος της Χρυσής Ορδής αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Πότε έγινε αυτή η κατάταξή του στο Αγιολόγιο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Η ιστορία της Ρωσίας αναφέρει όμως πως τα 1563 ο τσάρος Ιωάννης ο Τέταρτος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του επικαλέστηκε τη βοήθεια των Αγίων και ιδιαίτερα του Αγίου Πιότρου Ορντίνσκι, του Οσίου Πέτρου της Χρυσής των Μογγόλων Ορδής. «Δια των ευχών του Αγίου σου Πέτρου, φύλατε Κύριε την εν Μογγολία ακόμη υπάρχουσαν εκκλησίαν σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Πληρώσω.

Οι ελεύθεροι και οι φιλελεύθεροι. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Πριν 4 χρόνια πέθανε μία διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας, η Σούζαν Σόντακ. Έκανε λαμπρές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Κέρδισε πολλά λογοτεχνικά βραβεία. Όμως δίκαια την χαρακτήρισαν σκοτεινή κυρία των αμερικανικών γραμμάτων για τις σκοτεινές απόψεις της και για την απεσιοδοξία της. Λίγο πριν πεθάνει στα 71 της από καρκίνο είπε «Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα είναι για να ειδώ πόσο πιο ηλίθιος θα γίνει ο κόσμος». Ακόμα πιο σκοτεινή ήταν η προσωπική ζωή της. Με θάρρος κάποτε ομολόγησε δημοσίως

0: ότι στη ζωή της είχε 9 ερωτικούς δεσμούς, 4 με άνδρες και 5 με γυναίκες. Η πολύπλευρη αυτή προσωπικότητα ήθελε συγχρόνως να το παίξει και ακτιβίστρια. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ήταν η μόνη Αμερικανίδα που τόλμησε να επισκεφθεί το Ανόη και να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους Βορειοβιετναμέζους. Και στη διάρκεια του πολέμου της Σερβίας έμεινε κάποιες εβδομάδες στο πολιορκούμενο Σεράγεβο και προσπαθούσε να παρηγορήσει τον κόσμο σκηνοθετώντας το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Κοντό». Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται μία επίσης πάνσοφη για την εποχή της γυναίκα, η Αγία Εκατερίνα. Η καταρχήν ειδωλολάτρησα Εκατερίνα είχε τη δυνατότητα λόγω της μόρφωσης και της καλλιέργειάς της να αντιλαμβάνεται την ηλιθιότητα του κόσμου που την περιέβαλε. Όμως δεν βούλιαξε σε μία σκοτεινή απεσιοδοξία. Δεν εξάντλησε την εξυπνάδα της μόνο στον σαρκασμό και στην ειρωνία. Αναζήτησε με ειλικρίνεια αυτόν που δίνει αληθινό νόημα στον κόσμο. Έψαξε να βρει τον δημιουργό και κύριο του κόσμου και με τη βοήθεια της Παναγίας Μητέρας του, δηλαδή αυτής που τους φιλοσόφους τους αποδεικνύει ασόφους και τους τεχνολόγους τους ελέγχει αλόγους, γνώρισε τον Χριστό και άνοιξε την καρδιά και το νου της για να γεμίσουν από το δικό του φως. Και ενώ προηγουμένως αναζητούσε στον τίμιο γάμο τη λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης συντροφικότητας, περπάτησε λίγο πιο πέρα και αγάπησε την εν Χριστώ Παρθενία και αφιέρωσε όλο της τον εαυτό, ψυχή και σώμα στην αγάπη του Χριστού. Έτσι γεύθηκε τη μόνη αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τα πάθη. Και κατάλαβε ότι χωρίς αυτή τη γνήσια ελευθερία δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει τα ελευθερία ήθη και να καταντήσει ένα πολυγαμικό τερατάκι. Τέλος, έδειξε με το παράδειγμά της ότι δεν τη συγκινούσαν ούτε οι ανέξοδες δηλώσεις συμπαράστασης σε καταπιεσμένους, ούτε τα αφελή ψηφίσματα διαμαρτυρίας για τα κακό σκήμενα του κόσμου. Για αυτήν, ο πιο αποτελεσματικός ακτιβισμός ήταν το να σηκώσει τον σταυρό της χριστιανικής μαρτυρίας μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο και να δεχθεί να βασανιστεί και να πεθάνει για την πίστη της. Έτσι έδειξε έμπρακτα την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία της και τη νίκη της πάνω στον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Οι αλυσίδες του. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ποια είναι η μεγαλύτερη δόξα του Αποστόλου Παύλου? Ποιο είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που του έδωσε ο Θεός? Για ποιο πράγμα θα έπρεπε να τον μακαρίζουμε και να τον ζηλεύουμε? Απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υρπάγει στον Παράδεισο, όσο επειδή φυλακίστηκε για τον Χριστό. Δεν τον μακαρίζω τόσο για το ότι άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμενε δεσμά για τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Παύλος το βεβαιώνει γράφοντας τους Εφεσίους. Δεν τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ που άκουσα λόγια άρρητα», αλλά τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω». Δεν ήταν τόσο άξια τιμή στα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν τον χολό στα λίστρα, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Μη θαυμάζεις που δεν τον έβλαψε το δάγκωμα του φιδιού μετά το ναυάγιο στη Μελίτη. Απλώς το φίδι σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Γι' αυτό επίσης γλίτωσαν από τα κύματα της θάλασσας, διότι και η θάλασσα σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Αφού τότε τον πήγαιναν δέσμιο στη Ρώμη. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για το Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανιστώ νεκρούς και στη δυνατότητα να αλυσοδεθώ για το Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες. Σήμερα δεν κινδυνεύουμε να μας αλυσοδέσουν για το Χριστό. Δυστυχώς, κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, σήμερα είναι πολύ απίθανο να αξιωθούμε να λάβουμε τέτοιο χάρισμα. Βλέπουμε όμως να πληθαίνουν γύρω μας κάποιες φυλακές, όχι σαν αυτές που δέχονται εγκληματίες και καταδίκους. Πρόκειται για κάποια κέντρα αλυσοδεσίματος. Κέντρα όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν ελεύθερα για να μάθουν να φοράνε μόνοι τους στον εαυτό τους αλυσίδες. Τέτοια κέντρα είναι τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, τα κέντρα αποτοξίνωσης ναρκωμανών, τα κέντρα αποτοξίνωσης αλκοολικών και τώρα τελευταία τα κέντρα αποτοξίνωσης τζογαδόρων. Σε αυτές τις φυλακές πηγαίνουν εκούσια πλήθος ανθρώπων που κατάλαβαν ότι η πολλή ελευθερία υποδουλώνει. Η αληθινή ελευθερία απαιτεί αλυσίδες για να δεθούν τα σωματικά και ψυχικά πάθη. Τα πάθη είναι αφεντικά που δεν διαφέρουν και πολύ από τους χειρότερους δικτάτορες. Ο Απόστολος Παύλος, πολύ πριν αξιωθεί να του φορέσουν αλυσίδες για τη δόξα του Χριστού, αγωνίστηκε σκληρά να φορέσει ο ίδιος τον εαυτό του τις αλυσίδες της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αγωνίστηκε να αλυσοδέσει τα πάθη του. Το ομολογεί ο ίδιος γράφοντας προς Κορινθίους. «Με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το κρατάω υπόδουλο από φόβο μήπως ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος φανώ αδόκιμος». Έχοντας λοιπόν αγαπήσει τις αλυσίδες των εντολών του Θεού, απόκτησε τη μόνη υπαρκτή ελευθερία, την ελευθερία των τέκνων της δόξης του Θεού. Και γι' αυτό θεωρούσε σαν μεγαλύτερη τιμή του και δόξα του κάθε κακοπάθεια και κάθε αλυσοδέσιμο για χάρη του Χριστού. Και μας παρακινεί και μας αυτούς τους κόπους και αυτά τα δεσίματα να τα θεωρούμε σαν τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Σας δόθηκε χάρισμα από το Χριστό, όχι μόνο το να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε για Αυτόν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: Η πτώχευση. Ευθύμιος Στήλιος, Μητροπολίτης Αχελώου. Πολύς λόγος γίνεται τελευταίος για πρόβλημα πτώχευσης της Ελλάδος. Και όσοι ομιλούν για το πρόβλημα αυτό αναφέρονται στις οικονομικές κυρίως δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας κατά τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία. Ωστόσο, το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα της χώρας μας σήμερα δεν είναι τόσο οικονομικό όσο πνευματικό. Δεν είναι ότι μας έλειψαν τα οικονομικά μέσα, αλλά πρωτίστως το ότι στους σημερινούς Έλληνας παρατηρείται έλλειμμα πνευματικότητας. Και όταν λέμε έλλειμμα πνευματικότητος, εννοούμε τη χαλάρωση των πνευματικών ενδιαφερόντων, την απεμπόληση ηθών και εθίμων του ευλογημένου τόπου μας, την απαξίωση πολιτιστικών και ηθικών αξιών, την αποδυνάμωση ή και αμφισβήτηση της πατροπαραδότου ορθοδόξου πίστεως, την περιθωριοποίηση της εκκλησίας μας και την περιφρόνηση της εκκλησιαστικής ζωής, την αποδιοργάνωση της ελληνικής γλώσσας, την αμφισβήτηση της ιστορίας της ενδόξου πατρίδος μας, την αποδιοργάνωση της εθνικής παιδείας, την κατάργηση των ιερών και εθνικών συμβόλων κλπ. Η πνευματική αυτή πτώχευση για άλλες σύγχρονες χώρες ίσως δικαιολογείται εν μέρη, λόγω του μικρού ιστορικού χρόνου σύστασης των κοινωνιών τους. Για την Ελλάδα όμως, που έχει συνεχή ιστορική και πολιτιστική παρουσία επί χιλιάδες χρόνια, η πτώχευση αυτή είναι αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη. Πολύ περισσότερο διότι σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα βασικό χαρακτηριστικό της Ελλάδος ήταν η παιδεία και το υψηλό επίπεδο πνευματικής και πολιτιστικής ζωής. Οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων ουδέποτε διεκρίθησαν για τον οικονομικό πλούτο τους πλην της ανεπτυγμένης ναυτιλίας τους και ουδέποτε εθεοποίησαν το χρήμα και το κέρδος. Κώδικες της καθημερινής ζωής τους ήσαν το μηδέν άγαν και μέτρον άριστον. Και ως γνωστόν, τα πνευματικά είναι προϋπόθεση των υλικών. Τα υλικά ευημερούν όταν κυριαρχούν τα πνευματικά. Και αντιθέτως, τα υλικά δυσπραγούν όταν τα πνευματικά κλονίζονται ή χαλαρώνονται. Το αξίωμα αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία, την παλαιά και πρόσφατη της πατρίδος μας. Η Ελλάδα ήκμασε και άσκησε επίδραση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όχι ως πλούσια χώρα, αλλά ως παιδεία, ως πολιτισμός, ως γλώσσα και ως ορθοδοξία. Η Ελλάδα δεν εξάγει στις διάφορες χώρες του κόσμου τα προϊόντα της γης, πετρέλαιο, σίδηρο, χρυσό που δεν έχει, αλλά προϊόντα του πνεύματος. Τα σύγχρονα πολιτισμένα κράτη σεμνύνονται να έχουν στις εθνικές βιβλιοθήκες τους τα συγγράμματα των αρχαίων και συγχρόνων Ελλήνων σοφών και λογίων. Τα μουσεία τους βρίθουν από εκθέματα ελληνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και προέλευσης της πρώιμης και ύστερης αρχαιότητος. Λαοί της Αφρικής, της Ασίας και της Αποανατολής, με πρωτόγονες θρησκευτικές αντιλήψεις, καθώς γνωρίζουν την ελληνική Ορθοδοξία, ασπάζονται την πίστη, τον λειτουργικό πλούτο της και γίνονται ένθερμοι ιεραπόστολοι των συμπατριωτών τους. Η ελληνική Ορθόδοξη εξωτερική ιεραποστολή, κατά τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαδοθεί σε δεκάδες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Βεβαίως, η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε προσπάθεια. Ωστόσο, η πνευματική ανασυγκρότηση πρέπει να προηγηθεί. Και τούτο διότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν καταβληθεί στον οικονομικό τομέα και οποιαδήποτε ανασυγκρότηση αν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες του λαού μας θα είναι έολη, κυριολεκτικά στον αέρα, αν δεν γίνει ταυτόχρονα τεράστια και πανεθνική εκστρατεία για την πνευματική καλλιέργεια των συγχρόνων Ελλήνων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Μόνο με καλλιεργημένους, καταρτισμένους κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και εκκλησιαστικά Έλληνες, η επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη θα έχει σταθερά θεμέλια και μεγάλες ελπίδες ευημερίας του ευλογημένου λαού μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Η σύγχρονη τεχνολογική εποχή μας ευρύκε απροετοίμαστος μορφωτικά και πολιτιστικά. Έχουμε χάσει 500 ολόκληρα χρόνια από το πολιτιστικό γίγνεσθε των δυτικοευρωπαϊκών λαών εξαιτίας της σκληρής και μακραίωνης δουλείας σε αμόρφωτο και απολύτιστο κατακτητή. Αντίθετα, οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μορφωτικά και πολιτιστικά την αντίστοιχη χρονική περίοδο και στις μέρες μας προχωρούν ταχύτατα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι ο λαός μας στερήθηκε, αλλά και ακόμη στερείται επιμελούς αγωγής σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε επομένως ούτε εμείς ούτε κανένας αλλοδαπός να κρίνει και να καταδικάσει συλλήφθην τον λαό μας. Εκείνο που χρειάζεται είναι η συνειδητοποίηση της καταστάσεώς μας. Άλλωστε, η χριστιανική διαδικασία της μετανοίας προϋποθέτει αυτήν ακριβώς την αυτοσυνειδησία της πνευματικής μας ατέλειας και αμαρτωλότητος. Στην προσπάθεια πνευματικής ανασυγκρότησής μας υπάρχει ένα ελπιδοφόρο εχέγγυο, η ευφυΐα και το φιλότιμο του λαού μας. Όταν ο Έλληνας βοηθηθεί να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, ανταποκρίνεται ταχύτατα στη βελτίωσή του. Οι Έλληνες του εξωτερικού, ως παράδειγμα. Ο Έλληνας αντιλαμβάνεται εύκολα το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο για τον εαυτό του και τον τόπο του και φιλοτιμείται να το πραγματώσει άμεσα. Πολλοί μάλιστα ξένοι θαυμάζουν για το πόσο γρήγορα οι Έλληνες εξοικειώνονται στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθε. Ας μην λησμονούμε ότι ο λαός μας, αν μη τι άλλο, βιώνει την ορθόδοξη πνευματικότητα, βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της οποίας είναι η μετάνοια. Όταν κατάλληλοι πνευματικοί πατέρες τον χειραγωγήσουν στον ορθόδοξο τρόπο ζωής και πολιτείας, τόσο οι απλοί άνθρωποι όσο και οι μορφωμένοι και κοινωνικά καταξιωμένοι αλλάζουν προς το καλύτερο, το συνεπέστερο, το τιμιότερο. Ας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στο λαό μας να μάθει το καλύτερο. Ας τον χειραγωγήσουμε σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Οι ευλογημένοι γονείς, οι ανάδοχοι, οι δάσκαλοι, οι ιερείς της υπαίθρου και των μεγαλουπόλεων, οι καθηγητές της μέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης, οι οργανωμένοι πολίτες σε συλλόγους και εθελοντικά σωματεία, τα μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, η τηλεόραση, οι βουλευτές, η βουλή, η κυβέρνηση, όλοι οι φέροντες στα όπλα της παιδείας, της μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης του λαού μας, όλοι και όλοι μαζί ας ξεκινήσουμε ένα μακροχρόνιο μαραθώνιο για να ανεβάσουμε τον πολύ αξιόλογο κατά τα άλλα λαό μας σε ανώτερα επίπεδα αξιοπρέπειας, συνέπειας και ευσυνειδησίας. Μας υποχρεώνει το πολιτιστικό παρελθόν μας. Μας το επιβάλλει η Ορθοδοξία. Το περιμένουν οι συμπατριώτες μας. Το απαιτούν οι συνέτεροί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Θεοτόκος και Αϊπάρθενος», ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Θανιλοάε γράφει: «Να πως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκείμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας «Ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, αυτόν τον θαυμαστόν σύμβουλον εις την οικουμένη, όπως λέει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του, που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξη άμοιβη, να γίνει υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός.

Η πνευματική ένωση με το Υιό του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε, μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματος με το Άγιο του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντάς την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας. Αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο της στα χέρια ή πλάι στο γιο της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο της όταν προσεύχεται για μας.

Ο Μητροπολίτης Διοκλίας, κάλλιστος Γουέρ, στο βιβλίο του «Το έσχατο μυστήριο, κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο» των εκδόσεων «Εν Πλώ», γράφει: «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος Θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. «Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν». Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιτένης: «Ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως». Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή, το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστος. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.

στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία, με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενού Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λειψάνου της μητέρας της, Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λειψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη Ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμεν εντάφθα ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη, αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασήν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς.

Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνον μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημένονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από τον γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο Σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστηκε εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασε. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να μετάσχει σωματικώς την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας, διυπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλουμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αυτό είναι το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνον αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σ' αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνον η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθολοκληρή ανδοξάζεται και θεώνεται». Αλλά αυτή η θέωσης, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά την Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Αυτό που ο Ιησούς λέει στους Αποστόλους, το λέει Θεοτόκος τον καθένα από μας. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμείς η συγκομιδή. Αυτή είναι η πρόδρομος, εμείς οι επόμενες γενναίες. Έτσι η μετάστασή της, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντως οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας στην Ανάσταση του Σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Τη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μια θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μια ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μια ενιαία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλης. Το σώμα μας είναι μέρος της υλικής κτήσεως. Έτσι, αν η εορτή της κοιμήσεως τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλης. Είναι γιορτή της σάρκας, της ύλης που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση της Μαρίας προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κοίμηση της μητέρας του, με μία μόλις εβδομάδα διαφορά. Η εγκύτηση είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτές είναι λοιπόν οι οικολογικές προτάσεις της μεταστάσεως. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλης και πνεύματος, ουρανού και γης, όπως αυτή κατεξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη, τα επίγεια της άνω το τοκετό σου συνάψασα.

Μαζί με τη μεταμόρφωση και βεβαίως το Πάσχα, η κοίμηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικός αυτός εσχατολογικός ρόλος της Μαρίας, όπως αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια της μεταστάσεώς της, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη χριστιανική Ανατολή. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων».

0: Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν επιμένει: «Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επισή, λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις». Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει: «Δεν είναι αντικείμενο πίστεως αλλά καρπός της πίστεως. Δεν είναι νότα εκκλέζιε αλλά αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας». Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής, «Ο του παραδόξου θαύματος».
1: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορό δοχειαρητών πατέρων, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντους Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της Τιμίας της Ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία, η οποία προηγείται της εορτής, προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η Υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα, ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων έκτος ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό η τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες τους οποίους ψάλουμε σήμερα ένα λαξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτή την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες
ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της Οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτή, την ιστοριστήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την Οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε, τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνα η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις Καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην Αγρυπνία, η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην 9η οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο «Την τιμιωτέρα το χερουβίμ», όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο
προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό, ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του να του το γράψει αυτόν τον νέο ύμνο για να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάκτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του, και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Η ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη, η οποία ετελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί, ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της οικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα μπροστά στην οποία έκαιε μία ακίμητη καντήλα. Τη ζήτησαν να τους την παραδώσει αμέσως γιατί δεν επιτρεπόταν να έχει εικόνες στο σπίτι της. Η γυναίκα όμως τους παρακάλεσε να την κρατήσει μία ημέρα ακόμη και εξαγόρασε την άδειά τους προσφέροντάς τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν έφυγαν οι στρατιώτες, η ευσεβής γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να την ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν, αντί να βυθίζεται, να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004.
είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μονή και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιερή εικόνα. Έξω από τη Μονή των Ιβύρων ασκήτευε ένας ευσεβής και ταπεινός μοναχός, ο γέρον Γαβριήλ, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος και μελετούσε την Αγία Γραφή. Ενώ προσευχόταν λοιπόν, νύσταξε και έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο, ενδεδειμένη με λαμπρά ενδύματα, η οποία του είπε «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την Κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάγετε εσείς αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην μέλουσα και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μη φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου, συνέχισε η υπεραγία Θεοτόκος, σας δίδω αυτό το σημείο,
όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρον Γαβρίλ, σηκώθηκε και πάλι και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος, αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη.

σύμβουλό του. Όταν άρχισε στον Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθηκών που είχαν υπογράψει, υπάρχει κάποιος χριστιανός, υπήκοος του, ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον Χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο Χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρεκάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο, γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε, Πάναγνε Μήτερ, χάρη των θείων εικόνων
μου έκοψε

κόψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη αυτοκράτορ, λέω. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας. Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον Κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα που του χορήγησε. Και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του, η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα. Όταν πέρασε από τη λαύρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάβας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια, τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή
του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Στουντένιτσα. Όμως η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους, προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα, όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες, στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.